0: τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Χωρίς

Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος. Κόσμος 95.

Μιρελά. Γέλα, γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα των Αρμών, στο Παρίσι. Γελάς,

Electrical Paphos, ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποφράδα ημέρα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής στις 20 Ιουλίου 1974. Στις 5:30 είχεσαν σε ολόκληρη την Κύπρο οι σιρήνες, υπόμνηση της κυπριακής τραγωδίας και της συνεχιζόμενης κατοχής. Μέρα μνήμης και τιμής η σημερινή για τους πεσόντες και αγνοούμενους της εισβολής. Πάνδημα μνημόσυνα και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Στις 8 το πρωί θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον Τύμβο Μακεδονίδησας υπέρ των πεσόντων αξιωματικών και οπλητών κατά την τουρκική εισβολή παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα ακολουθήσει στις 10 στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκοσία μνημόσυνο πεσόντων και παράκληση για ανέβρεση των αγνοωμένων και επιστροφή των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες. Απόψε στις 8:30 θα πραγματοποιηθεί καθιερωμένη εκδήλωση καταδίκης των μαύρων επαιτίων του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Κύριος ομιλητής θα είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στόχος είναι να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι η θετική εξέλιξη δεικνύει αυτό που έλεγε και η κυβέρνηση τόσο καιρό για την ξεκάθαρη πολιτική βούληση του Αντώνιο Γκουτέρες, καθώς και το διεθνές ενδιαφέρον ως αποτέλεσμα των ενεργειών της Λευκοσίας. Η κάθοδος Γκουτέρες, πρόσθεσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία φαίνεται στην πράξη του αναβαθμισμένου ενδιαφέρον μέσα από τις ενέργειες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέφρασε την ελπίδα να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που δεν είναι άλλος από την επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Σημείωσε ακόμη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία για την κάθοδο Γκουτέρες και έχει ήδη συγκαλέσει σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Ερωτηθείς αν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ φέρνει κάποια πρόταση ή έχει αποστείλει προσχέδιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε αρνητικά. Επιβεβαίωσε ότι πριν από την τριμερή συνάντηση με τον Έρχιουρμαν θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Γκουτέρες. Ερωτηθείς αν η απουσία του Ερντογάν από τα πανηγύρια της ντροπής στα κατεχόμενα συνιστά κίνηση καλής θέλησης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε πως κάποιος άλλος θα αντικαταστήσει τον Ερντογάν. Απαντώντας το ερώτημα εξάλλου αν η κάθοδος Γκουτέρες στέλνει μήνυμα στην Τουρκία, είπε ότι σίγουρα δείχνει το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον για το Κυπριακό. Σημείωσε ότι η προσωπική απεσταλμένη του κυρίου Γκουτέρες, Μαρία Άγχελα Ολκίν, στο πλαίσιο της προετοιμασίας επίσκεψής του βρίσκεται στις Βρυξέλλες, είναι σε επαφή με την Τουρκία και ακολούθως θα έρθει στην Κύπρο. Και διαβεβαίωσε ότι η διακρύβωση της τήξης όλων των αγνοωμένων ήταν, είναι και θα είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε ομιλία στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους αγνοούμενους, τόνισε πως η πατρίδα έχει το ηθικό χρέος να λύσει αυτό τον δεσμό που ανέτρεψε τις ζωές εκατοντάδων οικογενειών και θρημάτισε τα όνειρα χιλιάδων ανθρώπων. Σημείωσε ότι 52 χρόνια μετά την εισβολή η Τουρκία αρνείται την πρόσβαση στα αρχεία του στρατού κατοχής, κάτι το οποίο θα οδηγούσε αναμφίβολα στη διακρύβωση της τύχης όλων των ηρώων. Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής από τους 1.619 Ελληνοκύπριους αγνοούμενους έχουν ταυτοποιηθεί μόνο οι 763 και από τους 81 Ελλαδίτες αγνοούμενους έχουν ταυτοποιηθεί μόνο 19. Ανέφερε ότι αυτή την περίοδο οι ενέργειες της κυβέρνησης έχουν ως στόχο να εντατικοποιηθούν οι ανασκαφές σε Αγιά, Άσια, Γερόλα, Κολάπηθο, Έξο Μετόχη και Λιβάδια.

υπάρξει ανταπόκριση. Στα πρόθυρα γενικευμένης σύραξης βρίσκεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Οι συγκρούσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται με αμύωτη ένταση για ένατη συνεχόμενη ημέρα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή ανακοίνωσε τη διενέργεια νέου κύματος αεροπορικών επιθέσεων εναντίον της Ιρανικής επικράτειας. Σημειώνει ότι στόχος είναι η περαιτέρω υποβάθμιση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων, οι οποίες, όπως αναφέρει, χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις σημειώθηκαν στην επαρχία Χουζεστάν, καθώς σε δύο σημαντικές παράκτιες περιοχές με βιομηχανική και ενεργειακή δραστηριότητα στον Περσικό κόλπο. Επιθέσεις αναφέρθηκαν επίσης στην πόλη Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν και στην περιοχή Κοναράκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως αντίπεινα για το θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. «Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε και το κάναμε για να τιμήσουμε τρεις σπουδαίους πατριώτες», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον από τη Νέα Υόρκη, όπου παρακολούθησε τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Από πλευράς της, η Τεχεράνη συνέχισε τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή του κόλπου. Διενήργησε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της χώρας ανακοίνωσε πως οι εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές οφείλονται στην αναχέτηση εχθρικών στόχων από τα συστήματα αεράμινας. Νέο άλμα καταγράφει την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Κατά την έναρξη των συναλλαγών σε ασιατικές αγορές, το βρετανικό Brent για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσε άνοδο 3,3% με την τιμή του να σκαρφαλώνει στα 91 δολάρια το βαρέλι. Η μεγάλη άνοδος στην τιμή του μαύρου χρυσού ακολούθησε τις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον για νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν. Φωτιά ξέσπασε το βράδυ λίγο μετά τις 10 στις κεντρικές φυλακές σε πτέρυγα ύψιστης ασφάλειας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τρεις κρατούμενοι έθεσαν σκεμμένα φωτιά στα κελιά τους και στο διάδρομο της πτέρυγας, όπου κρατούνται 10 άτομα. Από τη φωτιά κάηκαν στρώματα και προκλήθηκαν φθορές σε χώρους της πτέρυγας. Σύμφωνα με ανακοίνωση, το προσωπικό έδρασε αμέσως, απομακρύνοντας με ασφάλεια όλους τους κρατούμενους από την πτέρυγα. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική, η οποία συνέδραμε στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Δεν υπήρξε τραυματισμός κρατουμένου. Ένα μέλος του προσωπικού των φυλακών μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού. Οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν προσωρινά σε άλλη πτέρυγα. Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν διερευνώνται. Σε κλειό καύσωνα εξακολουθεί να βρίσκεται η Κύπρος. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τη 1:30 έως και τις 4 το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Η πολιτική απόφαση για τη δημιουργία νέου γυμνασίου στο κέντρο της Πάφου που θα αναπληρώσει το Νικολαίδιο Γυμνάσιο έχει ληφθεί. Αυτό επισημοποίησε Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου που εκπροσώπησε χθες τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Μνημόσυνο των Πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή που τελέστηκε στην Πάφο, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου. Υπουργός τόνισε ότι η σημαντική αύξηση του αριθμού των μαθητών στη μέση εκπαίδευση καθιστά αναγκαία

τη δημιουργία του νέου γυμνασίου, αφού η συστέγαση του Νικολαϊδίου με το Λύκειο Κύκου δεν είναι λειτουργική. Διαδικασίες για την κατασκευή του νέου εκπαιδευτηρίου στο κέντρο της πόλης προχωρούν, τόνισε η κυρία Μιχαηλίδου, ενώ παράλληλα είπε προχωρεί και η επέκταση των εγκαταστάσεων και στο Λύκειο και την Τεχνική Σχολή Αγίου Χαραλάμπους Έμπας για καλύτερη κάλυψη όλης της χαμηλής πάφου μέχρι και το Δήμο Ακάμα. Η Υπουργός ανέφερε ότι στο πλάνο του Υπουργείου προβλέπονται βελτιώσεις και επεκτάσεις και σε άλλα εκπαιδευτήρια της πόλης και επαρχίας, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Η πολιτική εφαρμογή του θεσμού τεχνικού γυμνασίου που εγγενιάσαμε το 2025 στη Λεμεσό και τη Λευκωσία έτυχα ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης από τους μαθητές και τις μαθήτριες, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοινώνοντας την επέκταση και στην Πάφο και την Ελεύθερη Επαρχία Μοχώς του. Σε οπτικογραφημένο μήνυμα για την επέκταση του θεσμού τεχνικού γυμνασίου, ο πρόεδρος σημείωσε ότι οι μαθητές έμαθαν στην πράξη με ποιο τρόπο οι νέες τεχνολογίες συνδέονται με την δημιουργικότητα, πως η εκπαίδευση συνδέεται με τις ανάγκες σύγχρονης εποχής, πως το τεχνικό γυμνάσιο τους βοηθά να ανακαλύψουν τις δεξιότητες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Πρόσθεσε πως για τους λόγους αυτούς έχει αποφασιστεί από τη νέα σχολική χρονιά το τεχνικό γυμνάσιο να επεκταθεί και στην Πάφο και την Ελεύθερη Επαρχία Μοχώς του. Τόνισε ότι τη χρονιά που πέρασε οι εγγραφές στις τεχνικές σχολές ξεπέρασαν τις 5.000 και το ενδιαφέρον αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Επιστράφηκε στην αστυνομία με οδηγίες για διενέργεια συγκεκριμένων ενεργειών για ολοκλήρωση των εξετάσεων. Φάκελος υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στη Χλώρακα την περασμένη Κυριακή. Φάκελος με τα στοιχεία της υπόθεσης είχε κατατεθεί την Παρασκευή στην νομική υπηρεσία για οδηγίες. Μέχρι τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθεί η στελέχωση του τμήματος αδειοδότησης στον ΕΟΑ και από το Σεπτέμβριο δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία για τη διεκπαιρέωση των αιτήσεων που υποβάλλονται, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του οργανισμού Χαράλαμπος Πιττοκοπίδης. Ήδη, όπως είπε, με το υφιστάμενο προσωπικό του τμήματος, με βάση και στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, για τον Ιούνιο εκδόθηκαν περισσότερες άδειες από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν. Επίσης, τόνισε 4 πρώην υπάλληλοι της πολεοδομίας, από τους οποίους αγοράζει υπηρεσίες ο ΕΟΑ, εξετάζουν παλαιότερες αιτήσεις που εκκρεμούσαν. Δεν αδράνησε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης της καταγγελίας των κατοίκων της Τάλας για την παράνομη επέμβαση ιδιώτη σε ρέμα προκαλώντας περιβαλλοντική καταστροφή. Σχολιάζοντας τις καταγγελίες, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Χαράλαμπος Πιττοκοπίδης ανέφερε ότι ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης είχε επικοινωνία με το Τμήμα Υδάτων και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και είχε λάβει διαβεβαιώσεις από τον ιδιώτη ότι θα τερμάτιζε οποιασδήποτε εργασίες στην περιοχή μέχρι να εκδοθούν οι άδειες. Όπως είπε ο κ. Πιττοκοπίδης, λειτουργός του ΕΟΑ θα επισκεφθεί την περιοχή και αν διαπιστωθεί ότι έγιναν πρόσθετες επεμβάσεις, τότε θα ληφθούν νομικά μέτρα σε βάρος του. Αυξημένη κατά 10% είναι η κατανάλωση του νερού αυτή την περίοδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή. Σύμφωνα με τον εκτελεστικό μηχανικό στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Αλέξη Φραγκέσκου, όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, για κάλυψη των καθημερινών αναγκών ανά τον Παγκύπριο χρειάζονται 325.000 κυβικά μέτρα νερού και απευθύνει έκκληση για περαιτέρω εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση του νερού. Ανέφερε ότι στο πλαίσιο της εκστρατείας εξοικονόμησης του νερού, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων συνεχίζει τη διάθεση εξοπλισμού εξοικονόμησης νερού προς τα νοικοκυριά. Μέχρι σήμερα, είπε, έχει διατεθεί περίπου το 35% του συνολικού αριθμού των δεμάτων που προγραμματίζεται να παραχωρηθούν δωρεάν στους καταναλωτές
και κάλεσε όσους ήδη έχουν παραλάβει τα δωρεάν ακροφύσια για βρύσες και τους μειωτές ροής για ντους να προχωρήσουν άμεσα στην εγκατάστασή τους, αφού σύμφωνα με εξακριβωμένα στοιχεία ο συγκεκριμένος εξοπλισμός, είπε, μπορεί να μειώσει την κατανάλωση νερού έως και κατά 30%. Έργα εξοραϊσμού στην πλατεία της παραδοσιακής βρύσης των Πεγιώτισσων αλλά και στην υπόλοιπη περιοχή του ιστορικού κέντρου της Πέγιας που πλησιάζουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να εκτελεστούν μετά τη διενέργεια μελέτης. Ήδη υπογράφηκε στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ακάμα σύμβαση μεταξύ του Δήμου και Αρχιτεκτονικού Γραφείου για παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για την ετοιμασία master plan και μελετών για την αναζωογόνηση και ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα του Δημοτικού Διαμερίσματος Πέγιας. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 248.500 ευρώ συν ΦΠΑ, ενώ το εκτιμόμενο κόστος κατασκευής του έργου ανέρχεται σε περίπου 5,3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ. Η σύμβαση αφορά την εκπόνηση ολοκληρωμένου master plan, την ετοιμασία όλων των απαιτούμενων μελετών και την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης κατά την υλοποίηση του έργου. Ο Δήμος Πάφου, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας, προχωρά στην αγορά υπηρεσιών μικρού απορριμματοφόρου, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων από περιοχές και οδούς όπου λόγω της στενότητας ή της ιδιαίτερης διαμόρφωσης του οδικού δικτύου δεν είναι δυνατή η ασφαλής διέλευση συμβατικών απορριμματοφόρων. Η αξία της σύμβασης είναι 26.520 ευρώ συν ΦΠΑ. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Στο χθεσινό βραδινό τελικό του Μουντιάλ επικράτησε στην παράταση της Αργεντινής με 1-0. Τον γκολ πέτυχε στο 106ο λεπτό ο Τόρες. Η Ισπανία κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο στην ιστορία της μετά το 2010. Ο χθεσινό βραδινός τελικός ήταν πιθανότατα ο τελευταίος αγώνας του 39χρονου Λιονέλ Μέση σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Αλεξάνδρας Πύρπας στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 20 και στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου 3 στο Προδρόμι.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτρη, τριών έως τεσσάρων μποφόρ και σταδιακά μέχρι το απόγευμα στα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές χαμηλές νεφώσεις, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες είναι πιθανόν τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα νότια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί ασθενείς τριών μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη, την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει σταδιακά πρόσκαιρη άνοδο και την Πέμπτη μία αξιόλογη μεταβολή για να συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2. Μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
3: Ραδιοκόσμος 95.2 FM Stereo.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποφράδα ημέρα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Στις 5:30 το πρωί ήχησαν οι σιρήνες, υπόμνηση της κυπριακής τραγωδίας, πάνδημα μνημόσυνα και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Στόχος είναι να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα από την κάθοδο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Φωτιά ξέσπασε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 10 στις κεντρικές φυλακές, επτέρυγα υψής της ασφαλείας. Κινητοποιήθηκε αμέσως το προσωπικό, απομακρύνοντας με ασφάλεια τους κρατούμενους. Στη φωτιά φαίνεται ότι έθεσαν εσκεμμένα 3 κρατούμενοι. Στα πρόθυρα γενικευμένης σύραξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίστηκαν για ένατη ημέρα συγκρούσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως τα νέα πλήγματα αποτελούν αντίπεινο για το θάνατο 3 Αμερικανών στρατιωτών. Νέο άλμα καταγράφει το πετρέλαιο διεθνώς στα 91 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του βρετανικού Brent. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, επικράτησε στον μεγάλο τελικό της Αργεντινής με 1-0 κατακτώντας το βαρύτιμο τρόπαιο. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τη 1 έως τις 4 το απόγευμα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου. Στη σκιά της Μαύρης Επετείου, 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 2240 και 26 22 2250. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 336 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε αρχή με τον πολίτη. Ώρα πορίσματος για το βίντεο Gate. Ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής ολοκλήρωσε την ποινική έρευνα. Μετά την πολύμενη διερεύνηση της υπόθεσης για το βίντεο Gate και την ανάρτηση στην πλατφόρμα X από το λογαριασμό Emily Thompson, εκπνέει σήμερα η ημερομηνία ολοκλήρωση της έρευνας χωρίς να φαίνεται να υπάρχει πρόθεση για να ζητηθεί νέα παράταση. Στο μικροσκόπιο της ποινικής έρευνας υπό τον Ανδρέα Πασχαλίδη βρέθηκαν κυρίως ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται από την νομοθεσία που ρυθμίζει τα ζητήματα για το λόμπι στην Κύπρο. Διαδικαστικά το πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί στον Γενικό Εισαγγελέα αναλόγως των ευρημάτων και των εισηγήσεων που θα περιλαμβάνει, θα μελετηθεί και θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Δεν διευκρινίζεται πάντως εάν το πόρισμα θα δοθεί στην δημοσιότητα. Ανοιχτές πληγές 52 χρόνια μετά. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποβίβαση των τουρκικών δυνάμεων στην Κύπρο, με τα τραγικά γεγονότα εκείνο του καλοκαιριού να παραμένουν ένα ανεπούλωτο τραύμα. Δυσί, τρεις στη μάχη για το χρήσμα. Νίτα Δημητρίου, Αβέροφ Νεοφίτου και Γιώργος Παμπορίδης θα δώσουν τη μάχη για το υποψήφιο του Δυσί για τις προεδρικές του 2028. Το σκηνικό δεν αναμένεται να ξεκαθαρίσει πριν το τέλος του 2026. Θα είναι η πρώτη φορά που τα μέλη του Δυσί θα επιλέξουν τον υποψήφιο του κόμματος. Ρίτα Σεβέρη, στους δρόμους μιας αλλιώτικης Λευκοσίας. Η Ρίτα Σεβέρη επιστρέφει στη Λευκοσία των παιδικών της χρόνων και αφηγείται την ιστορία μιας πόλης όπου Ανατολή και Δύση συνυπήρχαν. Καταγράφει τις αλλαγές που έφερε ο χρόνος στην κατεχόμενη πλευρά της πόλης και αναζητά τα ίχνη της κοινής μνήμης. Οικονομία, σαφάρι φοροελέγχων σε παραλιακές επιχειρήσεις. Τρομοκρατία. Η αστυνομία πιστεύει ότι συνέλαβε ηγετικό στέλεχος. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια. Πυρκαγιά. Πρόλαβαν τα χειρότερα στα πυργά. Ταμεία Προνοίας, γκρίζο εντός εισαγωγικών τοπίο για συμφωνία. Γκρίζο είναι το τοπίο για τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας που αφορά την επέκταση των ταμείων προνοίας, μέτωπο συντεχνιών κατά κυβερνητικής στάσης. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας Σαραδίπου, απόπειρα φόνου μετά το γλέντι. Σε απόπειρα φόνου κατέληξε διασκέδαξη μεταξύ δύο προσώπων από τη Σρι Λάγκα 33 και 21 χρόνων. Ο πρώτος μαχαίρωσε τον δεύτερο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ρωσία-Ουκρανία. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με τον μεγαλύτερο αριθμό βαλιστικών πυράβλων από την έναρξη του πολέμου. Είπα, Ιράν αναζωπυρώνεται η σύγκρουση. Σε επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η πολεμική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, η πρόκληση των αστεριών για την Ομόνοια που δεν παρασύρεται. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Πάμε στον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει κύριο θέμα η ώρα του ανασχηματισμού. Αντίστροφη μέτρηση για τις κινήσεις του Χριστοδουλίδη, 3 με 4 οι αλλαγές στο Υπουργικό Έντονο Κεντροδεξιό Στίγμα διατηρεί τις ισορροπίες εκπροσώπησης. Η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του ανασχηματισμού από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη έχει ξεκινήσει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πιθανότερο εντός της εβδομάδας προχωρεί σε μικρές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, οι οποίες θα φέρουν έντονο κεντροδεξιό στίγμα. Πέραν της αντικατάστασης της Υπουργού Γεωργίας, αναμένονται ακόμη 2-3 κινήσεις με τον Χριστοδουλίδη να κρατάει ερμητικά κλειστά τα χαρτιά του. Είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας, ακόμη στην πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή, 20 Ιουλίου, μνήμη αγώνας ελπίδα. Η πρώτη πεσόντες αξιωματική των τεθωρακισμένων, το μαύρο εκείνο Ιούλη, ο ηρωικός αγώνας της Ελδίκ το 1974, ιστορία μιας κατοικίας στον Άγιο Γεώργιο Κερίνιας. Τα σκύπτρα έχουν οι οικίες στις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Οι μονοκατοικίες στην Κύπρο φαίνεται να επωφελούνται περισσότερο σε σχέση με τα διαμερίσματα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Έφορος φορολογίας, εκστρατεία φορολογικής συμμόρφωσης, τμήμα Υπουργείο Οικονομικών, ροή δόσεων από Αύγουστο για τα σπουδαστικά δάνεια στο Υπουργείο Οικονομικών Κανονισμού, ειδικού σχεδίου οικονομικής στήριξης, ενώ ετοιμάζονται και κανονισμοί για το κτίζο. Ουκρανία, η μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας. Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με τον μεγαλύτερο αριθμό βαλιστικών πυράβλων σε μία μεμονωμένη επίθεση από την αρχή του χρόνου, πάνω από 40 πύραυλοι και 120 drones. Μέση Ανατολή, άνοιξε ο ασκός του Αιώλου με νέα σφυροκοπήματα από Ηνωμένες Πολιτείες. Ο θάνατος 2 Αμερικανών στρατιωτών έπειτα από ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία άνοιξε τον ασκό του Αιώλου, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν μεγάλης κλίμακας χτυπήματα. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ ενεργοποίησε το σύστημα αεράμινας Iron Drone για να αναχαιτήσει θραύσματα ιρανικού βαλιστικού πυράβλου. Μαχαιρώματα από πυραφόνου κατά 33χρονου. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Αραδί, που 29χρονος από τη Σρι Λάγκα φέρεται να μαχαίρωσε 33χρονο ομοεθνή, του οποίος νοσηλεύεται κρίσιμα. Από πυραφόνου διερευνά η αστυνομία. Καύσωνας και φωτιές στο Καμίνι με σαραντάρια εισήλθε και η Κύπρος. Συνεχίζονται οι υψηλές θερμοκρασίες, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει νέα κίτρινη προειδοποίηση για σήμερα. Επικίνδυνες οι καιρικές συνθήκες και για φωτιές. Δασική πυρκαγιά απειλήσε χθες τα πυργά. Δικαιοσύνη στην Κύπρο. Οι ρυθμοί χελώνας κοστίζουν ακριβά στην κυπριακή οικονομία. Για άλλη μια φορά η Κύπρος αντιμέτωπη με τις χρόνιες παθογένειές της. Μία από τα ίδια για τα 11 κλειστά γήπεδα με ξύλινες κερκίδες δίπλα από πρατήρια, τα κλειστά χωρίς κάμερες, με ξηρά χόρτα στον περίβολο, μπορεί ένας φίλαθλος να φτύσει και να φτάσει στους αθλητές. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα που προβάλλει σήμερα στην πρώτη σελίδα και ο Φιλελεύθερος. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Αλήθειας. Άλλο τα ποινικά, άλλο η πολιτική ηθική. Τι έδειχνε το βίντεο και ποια ζητήματα δεν κρίνονται στα δικαστήρια. Η έρευνα του Ανδρέα Πασχαλίδη εξέτασε τη γνησιότητα και την προέλευση του βίντεο, τις συνθήκες παραγωγής του και το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων με ιδιαίτερο βάρος στην νομοθεσία και το λόμπινγκ. Στο επίμαχο υλικό εμφανίζονταν πρόσωπα του στενού κύκλου του Προέδρου της Δημοκρατίας να συζητούν για μετρητά, χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατιών και εισφορές σε πρωτοβουλίες που συνδέονται με την πρώτη κυρία. Οι αναφορές σε εξέβρεση χρημάτων για την προεκλογική εκστρατεία του 28 δημιουργούν πολιτικό ζήτημα, ανεξαρτήτως του κατά πόσον μπορούν να στηρίξουν ποινική υπόθεση. Ό,τι και αν καταγράφει το πόρισμα Πασχαλίδη, που θα απαντά, δεν θα απαντά στα ερωτήματα για τη σύγχυση μεταξύ κρατικής επιχειρηματικής πρόσβασης, φιλανθρωπικών εισφορών και προετοιμασίας για το 2028.
πέναλτι μισού εκατομμυρίου στους πολίτες. Ακόμα ένα πρόστιμο στον ηλεκτρισμό που θα μετακυλιστεί αργά ή γρήγορα. Η ποινή από τη ΡΑΕΚ στο διαχειριστή συστήματος διανομής για τα προβλήματα με τα μετρικά δεδομένα, χωρίς να κρίνεται η ορθότητά της, είπε θα στερήσει αναπτυξιακά έργα ή θα ανακτηθεί από τους καταναλωτές. Νέα πλήγματα μετά τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σφυροκοπούν το Ιράν. Αναζωπηρώθηκε σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, υπονομεύοντας τις εύθραυστες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός. Βρετανία, το Λονδίνο ξεκινά έρευνα για το TikTok με στόχο την προστασία των παιδιών. Τμήμα φορολογίας λειτουργεί πάνε σε επιχειρήσεις, παραθαλάσσια για τιμολόγια και αποδείξεις. Υπόθεση τρομοκρατίας συνελήφθη σε χώρα της Ασίας και μεταφέρθηκε στην Κύπρο 41χρονος, ο οποίος θεωρείται ως καθοδηγητής. Απόπειρα φόνου 7 φορές μαχαίρωσε τον 33χρονο, 22χρονος κρίσιμη κατάσταση του θύματος, φίλη θήτης και θύμα. Τρόμος στο Κίεβο. Οι Ρώσοι εκτόξευσαν το μεγαλύτερο αριθμό βαλιστικών πυράβλων από την αρχή του πολέμου. Σάββατο 20 Ιουλίου 1974, κύριοι πάντε για ύπνο, να πάει και η ΑΙΣΕ διακοπές 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, μεθοδικά και στοχευμένα, ο λόγος εδώ δεν αντιλαμβάνομαι, μάλλον για το ΑΠΟΕΛ. Αυτά και από την πρώτη σελίδα της Αλήθειας. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής, η οποία σήμερα έχει κύριο τίτλο «Ενεργή στήριξη στην πρωτοβουλία ΟΗΕ». Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, χρυσή ευκαιρία για άρση του αδιεξόδου ή σχεδιαζόμενη διευρυμένη συνάντηση. Η μεγαλύτερη δικαίωση για τη θυσία των ηρώων του 1974 δεν βρίσκεται στα λόγια αλλά στον καθημερινό αγώνα για τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της Κύπρου, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου. Κάλεσε την ελληνοκυπριακή πλευρά να στηρίξει ενεργά τις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ και να επιδιώξει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν στον Γκραν Μοντανά. Υπογράμμισε ότι ο κυπριακός λαός δεν έχει το δικαίωμα να συμβιβαστεί με τη διχοτόμηση ούτε να αποδεχτεί την κατοχή ως μόνιμη κατάσταση. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και το συλλογικό τραύμα παραμένει στη συνείδηση των Κυπρίων. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης εξετάζει το ενδεχόμενο σύλληψης του Νετανιάχου. Παγκύπριοι έλεγχοι από το Τμήμα Φορολογίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται Παγκύπρια εκστρατεία 24 ερών επιτόπιων ελέγχων του Τμήματος Φορολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρήσεις των παραθαλάσσιων περιοχών λόγω της αυξημένης θερινής οικονομικής δραστηριότητας. Διαρροή σε υπεραγορά. Σε ένα γερμό σήμανε χθες σε υπεραγορά στη Λακατάμια έπειτα από διαρροή διοξιδίου του άνθρακα από το σύστημα ψήξη σε αποθηκευτικό χώρο του υπόγειου επίπεδου. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα. Η νέα διαρροή αντιμετωπίστηκε άμεσα από τεχνικούς της υπεραγοράς. Καταναλωτές, συμβουλές από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών για ασφαλείς αγορές στις εκπτώσεις. Ραδίπου, κρίσιμη κατάσταση του 33χρονου θύματος, απόπειρα σαφών, οκταήμερη κράτηση για τον 22χρονο ύποπτο. Χωρίς την παρουσία ταγή Πέρτογαν, οι σημερινές εκδηλώσεις στα κατεχόμενα. Προμηνύεται σφοδρότερη σύγκρουση των ορομίσθιων με την κυβέρνηση. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Ομόνια, στο μυαλό βρίσκεται μόνο το παιχνίδι με την Καϊράτ. Και UEFA ημέρα κληρώσεων για τις ομάδες μας στην Ιόν της Ελβετίας. Αυτά και από το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής, με την οποία ολοκληρώσαμε αυτήν την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: Στάση.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Στάση Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
4: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. 52 χρόνια από την εισβολή συμπληρώνονται σήμερα. Από τα πολλά ντοκουμέντα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον τρόπο που η Χούντα αντιμετώπιζε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, είναι και οι αναφορές του δικτάτορα Ιωαννίδη στο πολεμικό ναυτικό, σε σύσκεψη στο πολεμικό ναυτικό. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
5: Όχι ότι προσευλήθηκε στα συντήρια, έχει αρχίσει ο πόλεμος. Η Τουρκία άρχισε τον πόλεμο. Η Ελλάδα θα αμυνθεί και θα λάβει τα κατάλληλα σύνορα να υπερασπίσει την πατρίδα. Αυτό θα είναι η επάνωση. Πού άρχισε τον πόλεμο. Πώς έχουν δουλειάξει καράβια, τι άλλο θέλει. Τι σημασία έχει αρχίσει την ανάλυση μας, πιέφτουν δύο ή πάμε εμείς και τα πάρουν πάλι. Άρχισε ένας πόλεμος, πρέπει να το καταλάβουμε. Και αυτό θα το πούμε στην ανακοίνωση. Η Τουρκία άρχισε τον πόλεμο. Διότι αν δεν κηρύξουμε την ΕΕ θα μπουν μέσα οι άλλοι. Αλλά η Ένωση να κηρυχθεί. Εφόσον τους είπαν σε 9.30 ώρα να πάρουν τις αντάλλες, θα πούνε στη μέση του Υπουργού Συμβουλίου να κηρύξει την Ένωση. Θα την αποδεχτούμε εμείς και αρχίζει ο πόλεμος.
6: Ο πρώτος που διαφωνεί ανοιχτά με τον δικτάτορα είναι ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνος Ράλης.
7: Εκεί νομίζω ότι πρέπει να είναι το σημείο ενδιασμού. Πρέπει να έχουμε και ένα διπλωματικό χαρτί δυνατό. Και αυτή τη φορά είναι τα ισχύει. Και μέσα στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ και παντού.
5: Στον ΝΑΤΟ μας το έφτιαξε αυτό. Στέλνει de facto αυτό που είπε ο αρχηγός. Είναι ο σκοπός. Πρέπει να τους αφήσουμε να βγουν στην Κρήνη και μετά να επέμβουν.
4: Ήταν από τα ντοκουμέντα που αποκάλυψε ο δημοσιογράφος ο Αλέξης Παπαχελάς. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
8: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
9: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η NeoChrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την NeoChrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
10: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποφράδα ημέρα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής στις 20 Ιουλίου του 1974. Στις 5:30 το πρωί ήχησαν σε όλη την Κύπρο σιρήνες. Αλλού ακούστηκαν, αλλού και αλλού δεν ακούστηκαν, είναι αλήθεια. Δεν κατάφεραν να επιλύσουν πλήρως το πρόβλημα. Υπόμνηση πάντως της κυπριακής τραγωδίας και της συνεχιζόμενης κατοχής. Ημέρα μνήμης αλλά και τιμή στη σημερινή για τους πεσόντες και αγνοωμένους της εισβολής. Πάνδημα, μνημόσυνα και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή και στην επαρχία μας. Στις 8 το πρωί θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον Τύβο Μακεδονίτισσας υπέρ των πεσόντων, αξιωματικών και οπλητών κατά την τουρκική εισβολή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα ακολουθήσει στις 10 στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκοσία μνημόσυνο πεσόντων και παράκληση για ανέβρεση των αγνοωμένων και επιστροφή των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες. Στις 8:30 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εκδήλωση καταδίκης των μαύρων επαιτίων του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής με ομιλητή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στην Πάφο χθες στο μνημόσυνο παρέστη, εκπροσώπησε μάλλον τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η Υπουργός Παιδείας η κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία προέβη και σε δηλώσεις για το ζήτημα το οποίο απασχολεί την πόλη μας και την επαρχία μας, θα έλεγα, σε σχέση με τις υποδομές των σχολικών μονάδων. Έκανε αναφορά και στο κτίριο που θα στεγάσει το Νικολαίδιο και στην τεχνική σχολή. Λοιπόν, θα κάνουμε αρχή όμως, κυρίες και κύριοι, με φιλοξενούμενο τον δημαρχεύοντα, τον Άγγελο Νησιφόρου, για αυτό το οποίο αποκάλυψε ο αδέσμευτος στην προηγούμενη εκδοσή του το Σάββατο σε σχέση με το Τραπέζι της Ένωσης, ένα έργο που είχε γίνει στη διάρκεια του Πάφους 2017, με συμβολισμούς, με αρκετούς συμβολισμούς. Είχε χαρακτηριστεί τότε ένα εμβληματικό έργο, βρισκόταν εκεί στον υπαίθριο χώρο του Χάνι του Ιμπραήμ και υπό κάποιες συνθήκες, με τη δικαιολογία ότι είχε σαπίσει, το μετέφεραν στα σκουπίδια και το πέταξαν στα σκουπίδια. Δεν πέρασε από το μυαλό κανένας ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει, να πεταχτεί δηλαδή στα σκουπίδια, και ότι αν έπρεπε να γίνει κάτι θα έπρεπε να συντήρηθεί. Αλλά φαίνεται ότι εμπόδιζε εκεί τις εμπορικές δραστηριότητες και τις επιδιώξεις κάποιων. Λοιπόν, και το πέταξαν στα σκουπίδια. Είναι μαζί μας ο Δημαρχεύοντας, ο Άγγελος Νησιφόρου. Καλή σας ημέρα, κύριε Νησιφόρου.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Νάνο.
0: Λοιπόν, είναι σήμερα υπό τη σκιά της μαύρης επαιτίου των 52 χρόνων από την εισβολή σημερινή ημέρα.
1: Όντως, πούμε και δύο λόγια γι' αυτό. 52 χρόνια μετά, η πληγή παραμένει ανοιχτή για αυτούς, για τους αγνοούμενους μας και τους που ζητούν δικαίωση και όλους αυτούς που ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες.
0: Ναι. Έχουμε τους πρόσφυγες
1: και δεν πρέπει να, ξεχνούμε, και η ιστορία δεν παραγράφεται στη σημερινή κοινωνία που ζούμε. Πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάθε χρόνο τέτοια μέρα δυστυχώς θυμόμαστε, όσοι είμαστε σε ηλικία να θυμόμαστε τι έγινε το 1974, τι ακολούθησε το πραξικοπήματος. Είχαμε την εισβολή λίγες ημέρες μετά. Λοιπόν, να έρθουμε στα δικά μας, κύριο Νησιφόρου. Πρώτη φορά ακούσατε προχθές για αυτό το Τραπέζι της Ένωσης?
1: Απλώς για να τα πάρουμε και καλά από την αρχή, για να γνωρίζει και ο κόσμος,
0: ναι,
1: για το συγκεκριμένο έργο τέχνης που ήταν ένα μεγάλο στρογγυλό τραπέζι. Βασικά τοποθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 για την πολιτιστική πρωτεύουσα Πάφος 17. Ναι. Οι δημιουργοί που δημιούργησαν αυτό το έργο τέχνης ήταν δύο Βρετανοί. Αν δεν κάνω λάθος, τα ονόματα τους ήταν κάποιος Άντωνι Χάιγουτ και κάποιος Ούβεν Ντέρβεν. Ναι. Η συγκεκριμένη κατασκευή ήταν από ξύλα που συλλέχθηκαν από διάφορα σπίτια από όλη την Κύπρο, από την πράσινη γραμμή, και ξύλα από τη σκηνή που ήταν υπό, από το παλιό Μαρκίδιο Θέατρο. Και ο συμβολισμός αυτού του έργου ήταν, ήταν η συνάντηση, η συνάντηση του κόσμου, ο διάλογος, η συμφιλίωση μεταξύ τους, και για να υπάρξει κάποια...
0: Και γι' αυτό έχει ονομαστεί και τραπέζι της Ένωσης και της Ειρήνης.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Που φτιάχτηκε από εθελοντές, και περισσότερο ρόλο να παίξαν οι μαθητές της τεχνικής σχολής ΠΑΦ.
0: Ναι.
1: Που είχαν βάλει την τέχνη τους ώστε να δημιουργήσουν αυτόν τον έργο τέχνη. Όμως, για να πούμε πώς εξελίχθηκε, γιατί πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο που υπάρχει τώρα.
0: Αυτό πότε έγινε ακριβώς, δηλαδή πότε απομακρύνθηκε τον καιρό που ήσασταν εσείς δήμαρχος, δημαρχεύετε εσείς ή πριν?
1: Ήμουν δημαρχεύον τότε όταν πάρθηκε αυτή η απόφαση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά πρέπει να καταλάβετε κάτι, τι ήταν 9 χρόνια εκτεθειμένων έξω στις καιρικές συνθήκες, που η κατασκευή αυτή είχε υποστεί σοβαρή φθορά βασικά. Και σύμφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσιάστηκαν και οι φωτογραφίες, δείχναν ότι τα ξύλα είχαν καταστραφεί. Είχαν μούχλα και τίθεται και θέμα μόλυνσης, γιατί οι καταστηματάρχες που έμειναν, που εκνοιάζαν στην περιοχή, μας είχαν ενημερώσει ότι έβγαιναν κατσαρίδες, ποντικοί από αυτόν το τραπέζι, που ήταν αδιανόητο, που έπρεπε να υπήρξε ήδη η συντήρηση για αυτόν το συγκεκριμένο, γιατί άγγιζες πάνω στο τραπέζι και λουβούσαν τα ξύλα. Σε τέτοια κατάσταση ήταν που καταστράφηκε το συγκεκριμένο έργο τέχνης. Αλλά και η απόφαση που πήραμε ενός Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήταν να στραφούμε ενάντια στο έργο ή στην ιστορία αυτού του έργου για τον λόγο που φτιάχτηκε. Το θέμα ήταν θέμα ασφάλειας και υγείας.
0: Ναι, διευκρινίστε μου, κύριε Γεωργησηφόρου, διευκρινίστε μου κάτι. Είπατε ότι η απόφαση για την απομάκρυνση λήφθηκε την περίοδο που εσείς ήσασταν δημαρχεύων.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τότε λήφθηκε η απόφαση για την απομάκρυνση.
1: Ναι, τότε λήφθηκε η απόφαση.
0: Και την περίοδο που ήσασταν δημαρχεύουν εσείς, τότε απομακρύνθηκε από συνεργεία σας. Δηλαδή μετά τον Ιανουάριο.
1: Ναι, πάρθηκε η απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είχαμε παράπονα από τους καταστηματάρχες που ήταν δίπλα, που όντως ήταν μια μεγάλη αιστεία μόλυνση στο συγκεκριμένο.
0: Καλά, γιατί δεν είπατε τότε να φέρετε κάποιους ειδικούς να δείτε αν μπορεί να συντηρηθεί, να επισκευαστεί.
1: Ήδη το έκανε ο δήμαρχος, έφερε το, είδαν επί τόπου, ήταν αδύνατο να γίνει συντήρηση του συγκεκριμένου έργου τέχνης. Υπήρξαν οι ανάλογες ενέργειες ώστε για να μπορούμε να πάρουμε αυτήν την απόφαση, και βάσει των δεδομένων που παρουσιαστήκαν μπροστά μας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά και επιτόπια που είδαμε, όντως τα ακουμπούσες πάνω στα ξύλα και λουβούσαν. Σε τέτοια αποσύνθεση ήταν το συγκεκριμένο έργο.
0: Ναι, αλλά και η απόφαση ήταν να το πάρετε και να το πετάξετε. Αυτή ήταν η απόφαση.
1: Ήταν η απόσυρση, αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεται πάνω στις αποθήκες του Δήμου Πάφου, αλλά είναι αυτό που σας είπα, είναι πλήρως αλλοιωμένο αυτόν το έργο τέχνης.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν...
1: Που το πήγαν να το πάρουν, το...
0: Διαλύθηκε, λέτε. Διαλύθηκε ουσιαστικά. Ναι. Αλλά το πρώτο είναι ότι θα έπρεπε να είχε. Να είχε...
1: Επειδή δεν μείναμε σε αυτό, ίσως το γνώριζα, ίσως δεν το γνώριζα. Απλώς όταν ανάλαβα, επισκέφθηκα επί τόπου μέσα στο Χάνι και αυτό που είπαμε είναι ότι στον ίδιο χώρο θα προγραμματιστεί να δημιουργηθεί νέων έργων τέχνης, αλλά για τον ίδιο λόγο και για τον ίδιο σκοπό, και ώστε να υπάρξει σωστή φύλαξη και σωστή συντήρηση αυτού του έργου που θα δημιουργηθεί με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι, αυτή είναι από το, απόφαση τώρα μετά το δημοσίευμα
1: του Σαββάτου. Δεν πάρθηκε η απόφαση μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου ακόμη, δεν το έχω πάρει.
0: Ο χώρος εκεί έχει ενοικιαστεί από κάποιον από τους ενδιαφερόμενους καταστηματάρχες, κύριε Νησηφόρου. Το έχετε παραχωρήσει το χώρο?
1: Όχι, ο χώρος εκεί δεν έχει παραχωρηθεί σε κανένα.
0: Είναι ελεύθερος, δεν τον έχει ενοικιάσει κάποιος από τους επιχειρηματίες, λέτε?
1: Όχι.
0: Κάτι έχω ακούσει ότι έχει ενοικιαστεί ήδη ο χώρος αυτός εκεί.
1: Όχι,
0: σε ενδιαφερόμενο.
1: Είναι λαφτασμένες οι πληροφορίες που έχετε. Θα βγει για ενοικίαση το κατάστημα που εκμίαζε το συγκεκριμένο έργο. Ακόμα δεν έχει βγει έξω σε διαγωνισμό. Ήταν ήδη ενοικιασμένο από πριν, το άφησε ο προηγούμενος ενοικιαστής και θα ξαναβγούμε σε διαγωνισμό για να τον νοικιάσει κάποιος. Αλλά δεν θα αφήσουμε να τοποθετηθούν οποιαδήποτε τραπεζοκαθίσματα εκεί που ήταν το έργο. Θα ξαναγίνει άλλων έργων για τον ίδιο λόγο και για τον ίδιο σκοπό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτά τα δεδομένα είχαμε μπροστά μας. Αυτά κάναμε, αυτά πράξαμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το τραγικό είναι ότι αφέθηκε αυτό το έργο τέχνης να περιέλθει σε αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: 9 χρόνια εκτεθειμένων έτσι στον ίδιο και στα νερά.
0: Κάποιος θα έπρεπε να είχε σκεφτεί ότι δεν μπορούσε, ότι θα έπρεπε να ληφθούν προστατευτικά μέτρα ή να συντηρηθεί έγκαιρα. Αν είναι ένα έργο τέχνης το οποίο τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο, πρέπει να έχει και κάποιες.
1: Σίγουρα χρειάζεται κάθε χρόνο μια συντήρηση, ένα μπερνίκι, είτε για το σκόρο είτε για οτιδήποτε, για να μπορεί να συντηρηθεί σωστά. Ναι. Για να μην
0: βλέπουμε όλοι αυτό από τα έπιπλα που έχουμε στην αυλή μας ή στις βεράντες μας, αν δεν τα συντηρήσουμε.
1: Μα και στο σπίτι να τα έχεις 9 χρόνια και να μην κάνεις τίποτα, σίγουρα θα σκουριάζουν και αυτά, έτσι.
0: Ναι, σωστό. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ξεκαθάρισε αυτό το ζήτημα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια την διευθύντρια του ΠΑΦΟΣ 2017, τη Γεωργία Ντέτσερ, πώς τι σκέφτηκε ακούγοντας αυτή την είδηση ότι αυτό το έργο του τέχνης του ΠΑΦΟΣ 2017 πήγε στα σκουπίδια. Λοιπόν, χθες ήταν παρούσα υπουργός παιδείας στην ΠΑΦΟ, ο κ. Νησηφόρου, στο περιθώριο του Μνημοσύνου έκανε και δηλώσεις σε σχέση με τον Νικολάκη. Είναι ένα θέμα το οποίο το συζητούμε εδώ και 8-9, που λήφθηκε απόφαση μάλλον για το τι θα γίνει εκεί στο χώρο εδώ και 8-9 χρόνια. Δυστυχώς είμαστε ακόμη στην πρώτη πτυχή αυτής της συμφωνίας που είχε γίνει τότε.
1: Εγώ αυτό που άκουσα ήταν ότι υπάρχει και από πολιτική απόφαση για την ανέγερση.
0: Ξέρετε, και πριν ένα χρόνο μας είπε το ίδιο η κυρία Μιχαηλίδου και εδώ από το σταθμό μας, και δυστυχώς πέρασε άλλος ένας χρόνος χωρίς να γίνει οτιδήποτε. Το θέμα δεν είναι να παίρνονται αποφάσεις, το θέμα είναι να υλοποιούνται. Αυτή είναι η ουσία.
1: Σίγουρα, ακριβώς έτσι. Αλλά ότι υπάρχουν ανάγκες στη μέση εκπαίδευση αλλά και στα γυμνάσια και λύκειων χρειάζεται ο Δήμος Πάφου, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να τρέξουν ώστε να μπορεί να δημιουργηθούν ακόμα 2 σχολεία. Και το άλλο που ανάφερε ήταν ότι θα γίνει επέκταση στον Άγιο Χαράλαμπον Έμπας για το ΤΕΦΕΚ.
0: Ναι, αυτή είναι η διαβεβαίωση. Μένει και αυτό, και αυτό να, το, να, να δούμε ότι, ότι θα, θα υλοποιηθεί. Αν είναι αυτός ο τρόπος για να λύσουμε τα προβλήματα αυτά, εν πάση περιπτώσει θα, θα το...
1: Μου είπε ότι σίγουρα ότι θα ξεκινήσουν αυτά τα έργα. Αναμένω και εγώ να δω ότι όντως έτσι έχουν τα πράγματα και ότι θα ξεκινήσουν να γίνουν υποδομές για να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα που υπάρχει μέσα στην πόλη μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Νησιφόρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας
1: εύχομαι.
0: Καλημέρα. Χαρά σας. Αυτά λοιπόν από το Δημαρχεύοντα για αυτό το περίφημο έργο του Πάφους 2017, το οποίο μεταφέρθηκε στα Σκουπίδια, διότι είχε σαπίσει, λουβούσε όπως μας είπε και ο Δημαρχεύοντας, τα ξύλα είχαν γεμίσει εκεί σκουλίκια, κατσαρίδες και ήταν πηγή κινδύνου για τα γειτονικά καταστήματα το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη κατασκευή. Λοιπόν, θα πάμε να καλημερίσουμε την Γεωργία Ντέτσερ, την διευθύντρια του Πάφος 2017, αυτή τη ένδοξη ιστορία για την πόλη μας. Καλημέρα σας, κυρία Ντέτσερ.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλή εβδομάδα. Δυστυχώς συμπίπτει αυτή η συνομιλία μας με, με την μαύρη επέτειο της εισβολής με τον Ατήλα, αλλά έτσι σκέφτομαι ότι έτσι με έναν παρόμοιο τρόπο συμπεριφερόμαστε και σήμερα, και θέλω να πω ότι με ένα βάρβαρο τρόπο συμπεριφερόμαστε και σήμερα στον πολιτισμό, θα έλεγα.
2: Και όχι μόνο σήμερα.
0: Ναι, ναι.
2: Διαχρονικά ενδεχομένως.
0: Ναι, ναι. Τι σκεφτήκατε όταν ακούσατε προχθές αυτή την είδηση ότι το τραπέζι της Ένωσης το πετάξαμε στα Σκουπίδια? Τι πέρασε από το μυαλό σας?
2: Καταρχάς θύμωσα, πρέπει να ομολογήσω. Αν δεν θύμωνα, πιθανώς και να μην έγραφα τίποτα και να το είχα αφήσει να περάσει και αυτό, όπως και πάρα πολλά άλλα πράγματα από την παρακαταθήκη και την κληρονομιά του Πάφους 17.
0: Ναι, είναι πραγματικά πολύ τραγικό αυτό. Το συζητούσαμε τώρα πριν από λίγο με τον Δημαρχεύοντα, τον Άγγελο Νησιφόρου, μας έλεγε ότι 9 χρόνια δεν είχε γίνει καμιά συντήρηση, δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο. Και θυμήθηκα ότι, δηλαδή, θυμήθηκα και τα έργα τέχνης εκεί στον πεζόδρομο, θυμάστε, που, τα είχαν χάσει, που δεν ήξεραν που βρισκόταν κλπ.
2: Τελευταία το έργο του Ρήνου του Στεφανή και παλιότερα όλα αυτά τα έργα που κατεδάφησαν στον κήπο πίσω από το Δημαρχείο, τα οποία ακόμη ήταν σε καλή κατάσταση, που βιάστηκαν να κατεδαφίσουν γιατί είχαν κάτι άλλο υπόψη τους.
0: Ναι.
2: Και

0: πρώτος δεν βρίσκεται πια και στη ζωή. Αυτό το έργο φτιάχτηκε με δεκάδες εθελοντές. Πραγματικά φτιάχτηκε με τα παιδιά της τεχνικής σχολής, τους καθηγητές της τεχνικής σχολής. Φτιάχτηκε με εθελοντές από τα κατεχόμενα. Ήταν πάρα πολύ επίπονη η διαδικασία της κατασκευής τους και ίσως γι' αυτό με πόνισε και πάρα πολύ όταν το άκουσα.
1: Ναι, βέβαια τότε εσείς το τοποθετήσατε σε ένα εμβληματικό χώρο που είχε ανακαινιστεί στο Χάνι και με την ιστορία που κουβαλά και λοιπά, αντιλαμβάνομαι.
0: Ακριβώς.
1: Είτε θα έπρεπε να είχαν ληφθεί μέτρα για τη συντήρησή του αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, είτε να ήταν είτε να βρεθεί ένας τρόπος να είναι στεγασμένο, κάτι έπρεπε να είχε γίνει, αλλά το να το φτάσουμε στο σημείο να το βλέπουμε δηλαδή να λουβά χρόνο με το χρόνο, να σαπίζει και στο τέλος να το παίρνουμε και να αποφασίσουμε να το πετάξουμε χωρίς, στα μουλοκτά θα έλεγα, γιατί είναι και αυτό, γιατί αν είχε γίνει και μια δημόσια συζήτηση για το συγκεκριμένο έργο θα λέγανε ότι καλά, αν είναι σε τέτοια κατάσταση να το πάρετε, να το συντηρήσετε και να το φέρετε πίσω.
0: Μα αλίμονο κιόλας, πόσα έργα των περασμένων αιώνων μπορούν να συντηρηθούν, έτσι, αν υπάρχει η διάθεση, ακόμη και σε πολύ κακή κατάσταση.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρώτο κρατούμενο. Ναι. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι ακριβώς ναι, δεν έγινε καμιά προσπάθεια να το φροντίσουμε το έργο. Καμιά. Νομίζω ότι κάποια στιγμή είδα ότι είχε μπογιατιστεί από πάνω και το είχα κιόλας με μια απλή μπογιά. Το είχα και όλα σχολιάσει αρνητικά, γιατί ήταν μια μπογιά που ερχόταν σε αντίθεση με το ξύλο το οποίο δεν
1: τέριαζε με το ντεκόρ του καταστήματος που ήταν δίπλα. Γι' αυτό αυτή ήταν η εξήγηση. Μάλιστα. Που είχα τουλάχιστον Μάλιστα. ακούσει εγώ τότε. Γιατί είχα διαρωτηθεί και εγώ αν είχε χρώμα το τραπέζι, αλλά θυμάμαι από τις φωτογραφίες ότι δεν είχε χρώμα. Και η πληροφορία ήταν ότι έγινε για να συνάδει με το χρώμα του καταστήματος, με τις ομπρέλες, τις καρέκλες. Δεν ξέρω εγώ με τι άλλο.
0: Είναι εντάξει, είναι εκπληκτικό. Χτες ανέβασα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα κατάλογο από όλα τα έργα που είχαν τοποθετηθεί τότε σε δημόσιους χώρους, σε ανοιχτούς χώρους. Κάποια από αυτά βέβαια εντάξει, ήταν εφήμερα έργα, δεν ήταν για να κρατήσουν για πάντα. Πολλά όμως από αυτά στόχευαν στο να παραμείνουν. Να
1: και αυτός στον κατάλογο αυτό έχετε και τα απολεσθέντα.
0: Όχι, δεν έχω κάνει αυτή την εργασία και αυτή είναι μια πραγματικά σοβαρή εργασία.
1: Ξέρετε, συζητούμε, έχει κάνει ένα χρόνο τώρα, συζητούμε για το κομπόδεμα που άφησε το Πάφος 2017 στο Δήμο Πάφου για τις εκδηλώσεις κλπ. Και διερωτώ με αν το μόνο, και το συζητάνε τώρα για να το αξιοποιήσουν με τη συμπλήρωση των 10 χρόνων από την πολιτιστική πρωτεύουσα, αλλά είναι ντροπή να υπάρχουν αυτά τα χρήματα και τα έργα τέχνης τα οποία είχαμε, τα έχουμε πετάξει γιατί δεν τα συντηρήσαμε, γιατί δεν είχαμε σκεφτεί ότι χρειάζονται συντήρηση κλπ. Και να συζητούμε σήμερα για το τι πανηγύρια θα διοργανώσουμε για το Πάφος 2017, αλλά για τα έργα τέχνης αφού χάθηκαν.
0: Εύχομαι πραγματικά να μην συμβαίνει αυτό. Έχω πάρει και καλά μηνύματα από τον Δήμο Πάφου τώρα ότι σκέφτονται κάποια πράγματα. Μακάρι να είναι έτσι, μακάρι η κίνηση να είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, μας είπε πριν από λίγο ο Δημαρχεύοντας, ο Άγγελος Ονησηφόρου, ότι θα θέσει πρόταση, είπε ότι είναι σκέψη δική του τώρα, αλλά θα την υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό κατάλαβα, ότι εκεί στο χώρο να δημιουργηθεί ένα άλλο, αν δεν μπορεί να γίνει, να αποκατασταθεί αυτό το έργο, να γίνει κάτι άλλο με τον ίδιο σκοπό, με τον ίδιο...
0: Είναι μια αρχή, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να πούμε ότι έχουν απολευθεί έργα. Δεν ξέρω την ακριβή κατάσταση, δεν ζω εκεί για να τα παρατηρώ όσα έρχονται.
1: Μα και εμείς, ξέρετε, η δύναμη της συνήθειας, δεν περνούμε κάθε φορά για να δούμε την Παρασκευή το βράδυ τυχαία βρεθήκα εκεί στο Χάνι. Και η αλήθεια είναι ότι είχα πάρει ένα πρόχειρο, κάτι πρόχειρο για να φάω και λέω πού να πάω να το φάω, μη στέκουμε μέσα στο δρόμο, και λέω να πάω στο γνωστό τραπέζι που είναι μέσα στο Χάνι, να κουμπίσω εκεί τα πράγματά μου και να φάω, και πήγα εκεί και δεν είδα το τραπέζι, ενώ είχε κάμπους στους μήνες.

0: που είχε φύγει το τραπέζι, δεν το είχε δει κάποιος ή δεν το είχε εντοπίσει κάποιος, και τελικά τα φτάσαμε
1: ότι, δηλαδή έχουν μετακυλήσει την ευθύνη να σκεφτόμαστε και να φροντίζουμε εμείς που έχουν απομείνει τα έργα του Πάθους 17. Δεν είναι η δικιά μας ευθύνη, το είχε γράψει πολύ σωστά χτες ο Ρήνος ο Στεφανίτς, το οποίο το έργο είχε επίσης ανάλογη, παρολίγο να έχει ανάλογη μεταχείριση, αν θυμάστε καλά, όταν είχε μετακινηθεί. Έχουμε ακούσει από τον Μίτε Νατσί ότι είχε χαθεί το ένα έργο του στο Μούτσαλο. Έχουμε ενημερώσει τότε το Δημαρχείο. Δεν έχει τίποτα, δηλαδή είναι πολύ αποθαρρυντικό. Αλλά όλα αρχίζουν και τελειώνουν, Κώστα, με το ότι δεν υπήρξε συνέχεια πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, ώστε να φροντιστεί, να διαφυλαχτεί η παρακαταθήκη της.
0: Ναι, και η παρακαταθήκη είναι τα έργα τέχνης, είναι...
1: Είναι και η υλική και η άειλη
0: παρακαταθήκη. Ακριβώς, ναι. Και δεν είναι, γιατί η παρακαταθήκη κάποιοι θεωρούν το κομπόδιμα που δεν ξοδέψατε εσείς και το αφήσατε για το Δήμο.
1: Όχι, και δεν το αφήσαμε προφανώς με χίλιες οικονομίες, δεν το αφήσαμε προφανώς για να ξοδευτεί σε μεγάλες εκδηλώσεις, έτσι, εφήμερες μεγάλες εκδηλώσεις. Το αφήσαμε για να στηριχτεί, να υποστηριχτεί ακριβώς αυτή η παρακαταθήκη σε ανθρώπους, δημιουργούς, οργανισμούς και έργα πολιτιστικά της πόλης.
0: Μάλιστα. Σας ζήτησαν καθόλου με αφορμή αυτές τις σκέψεις, τις προτάσεις που συζητούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συμπλήρωση των 10 χρόνων, για να γιορτάσουμε τα συμπλήρωση 10 χρόνων από το Πάθος 17, σας ζήτησαν κάποιες απόψεις?
1: Έχουν γίνει επαφές. Ναι, έχουν γίνει επαφές και είναι προς τιμή της τωρινής κατάστασης στο Δημαρχείο, ότι έχω κουβεντιάσει και με ανθρώπους από το Δημαρχείο και με εκλεγμένα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Έχω συζητήσει μαζί τους.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι θα τους είπατε ότι αυτά τα χρήματα δεν είναι για να κάνουν πάρτι.
1: Μα το λέω, το γράφω ακόμη και με δυσάρεστη με αυτόν τον τρόπο πολλές φορές. Ναι. Αλλά είναι τέτοια η ευθύνη που εγώ τουλάχιστον νιώθω, δεν ξέρω αν το νιώθουν πολλοί, για όλα αυτά που έγιναν, να τα βλέπω να χάνονται το ένα μετά από το άλλο, που δεν μπορώ παρά να... Ναι, να γράφω και να μιλώ κάποιες φορές τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι και για τους καλλιτέχνες, αυτοί που είναι εν ζωή, δυστυχώς υπάρχουν και καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν φύγει, οι οποίοι άφησαν αυτά τα έργα τους, τα οποία θα πρέπει η πόλη να τα θεωρεί κληρονομιά, ανεξάρτητα από το ποιος είναι δήμαρχος, ποιος δεν είναι, ποιο είναι δημοτικό συμβούλιο. Η πόλη θα πρέπει να φροντίζει αυτή την κληρονομιά, αυτά τα έργα, με κάθε τρόπο. Κάνατε και μια δεύτερη παρέμβαση στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας και αφορούσε το πολιτιστικό χωριό της Λέμπας, ένα έργο το οποίο ήμουνα παρόν την ημέρα που είχε έρθει ο αείμνηστος ο Άκης Κλειάνθους, ο τότε υπουργός παιδείας, και ήταν με τον Στάς Παράσκο εκεί στο χώρο, για να ανακοινώσουν αυτό το όραμα, τη δημιουργία του πολιτιστικού χωριού. Χρειάστηκε να περάσουν 20 χρόνια, γιατί έτσι γίνεται στην Κύπρο. Άμα δεν περάσουν 20 χρόνια δεν κάνουμε τίποτε, είτε πρόκειται για μικρά είτε για μεγαλύτερα έργα. Χρειάστηκε να περάσουν 20 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε τώρα στο διατάφτα, δεν είναι εν ζωή ο Στάς Παράσκος, αλλά βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν, επέδειξαν ενδιαφέρον για να αξιοποιήσουν αυτόν τον χώρο στη βάση συγκεκριμένων όρων που περιελάμβανε η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού. Το Υπουργείο Παιδείας, η Πολιτεία έκρινε ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος αξιοποίησης. Συζητήθηκαν και άλλοι τρόποι, πρέπει να σας πω, για την αξιοποίηση αυτού του χώρου. Θεώρησαν ότι δεν υπάρχει άλλος νόμιμος τρόπος για την αξιοποίηση αυτού του χώρου παρά μόνο η προκήρυξη προσφορών. Λοιπόν, και είμαστε εδώ, και επειδή ποτέ, ό,τι και αν γίνει στην Κύπρο, πάντα θα υπάρχουν και κάποιοι που θα βρουν και κάτι για να γκρινιάξουν. Τι σκέφτεστε εσείς, για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, το έγραψα κιόλας. Θεωρώ ότι είναι δύο τα ζητήματα με το πολιτιστικό χωριό της Λέμπας. Αφενός μεν είναι αυτό το σπουδαίο πια έργο που έχει ολοκληρωθεί ακριβώς μετά από τόσα χρόνια, και το οποίο δεν πρέπει να εμποδιστεί η συνέχισή του, η ανάπτυξή του. Και σε αυτό το επίπεδο λοιπόν θεωρώ πολύ σημαντικό ότι το έργο έχει κατακυρωθεί, το έχει αναλάβει μια ομάδα, πολλά από τα μέλη της, τα οποία εγώ εκτιμώ, έχω συνεργαστεί μαζί.
0: Είναι και επαφήτες, γιατί το διεκδικούσαν, και οι εταιρείες και κάποιοι ακριβώς οργανισμοί. Ναι.
1: Έλαβαν μέρος σε μια διαδικασία η οποία είναι νόμιμη και δημοκρατική και προφανώς υπήρξαν οι καλύτεροι. Εύχομαι λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους όπως είπα και πριν εκτιμώ απεριόριστα, τους περισσότερους τους γνωρίζω προσωπικά πολύ καλά. Εύχομαι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να καταφέρουν να αναπτύξουν αυτόν τον χώρο σε ένα πυρήνα πολιτισμού και είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρουν. Από την άλλη, είναι άλλο ζήτημα αυτό που δημιουργείται τώρα με την παρακαταθήκη του ΣΤΑΣ, με όλη αυτή τη δυσαρέσκεια βέβαια που έχει προκληθεί στην οικογένεια του ΣΤΑΣ, με τον τρόπο που το Υφυπουργείο Πολιτισμού έχει διαχειριστεί το θέμα και βεβαίως με το τείχος της Λέμβας. Αυτά θεωρώ όμως δεν πρέπει να μας εμποδίσουν, ώστε να βλέπουμε ότι το σημαντικότερο κομμάτι είναι η ανάπτυξη αυτού του πολιτιστικού χωριού που έχει δημιουργηθεί και βεβαίως να προσπαθήσουν όλες οι πλευρές να βρεθεί εκείνος ο τρόπος ώστε η κληρονομιά του ΣΤΑΣ να αναδεικνύεται έστω και μέσα από αυτή την καινούργια μορφή. Και γιατί όχι να μην μπορέσει να βρεθεί ο τρόπος να υπάρχει η θέση του ΣΤΑΣ μέσα σε αυτό τον νέο χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λοιπόν δύο θέματα τα οποία πρέπει να κρατιούνται νομίζω λίγο ξεχωριστά, γιατί αλλιώς δημιουργούνται εντάσεις, έχουν δημιουργηθεί κιόλας εντάσεις, θα έλεγα όχι απαραίτητες, ώστε αυτό το έργο, το πολύ σημαντικό για τη Λέμπα, για την Πάφου, για την Κύπρο ολόκληρη, να μπορεί να αναπτυχθεί σωστά. Και νομίζω είναι και για τη μνήμη του ΣΤΑΣ πολύ σημαντικό, γιατί και ο ΣΤΑΣ ο ίδιος τι προσπάθησε σε όλη τη ζωή.
0: Θα μπορούσε να ονομάζεται πολιτιστικό χωριό Λέμπας Στάς Παράσκου, θα μπορούσε να υπάρχει, να είναι σε αιτήσια βάση να διοργανώνεται ένα, στη μνήμη του Στάς μια ανάλογη δραστηριότητα που ο ίδιος προωθούσε τότε με αυτή τον ελεύθερο τρόπο έκφρασης των γλυπτών και άλλων καλλιτεχνών. Θα μπορούσε να βρεθεί τρόπος και νομίζω ότι έτσι γνωρίζοντας και εγώ κάποιους από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε αυτή την προσπάθεια, ότι έχουν αυτή την διάθεση να το κάνουν.
1: Και τη διάθεση και την ικανότητα
0: όταν συνυπάρχουν αυτά τα δύο, νομίζω ότι θα βρεθεί τρόπος και ελπίζω και μάλιστα σε μια συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Σακέλη του είπα ότι θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια του πολιτιστικού χωριού, θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ντέτσερ για το χρόνο σας, μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλημέρα σας εύχομαι.
1: Γεια
0: χαρά.
1: We'll be right back.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι είχαμε το Σαββατοκύριακο. Έχουμε μία εκκρεμότητα. Είναι μαζί μας ο βοηθός αστυνομικός διευθυνής ΠΑΦΟΥ και εκπρόσωπος τύπου Μιχάλης Νικολάου και είναι η εκκρεμότητα σε σχέση με τον 37χρονο πατέρα του τρίχρονου παιδιού που βρήκε αυτό τον τραγικό θάνατο την περασμένη Κυριακή στο παραλιακό ξενοδοχείο της Χλώρακας. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολάου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Νικολάου, και σας και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, το Σάββατο, την Παρασκευή που μιλούσαμε, μας είχατε πει ότι ο φάκελος είναι καθοδόν στην νομική υπηρεσία, υπήρχε εισήγηση από την πλευρά σας, δόθηκαν οδηγίες από την νομική υπηρεσία για τον περαιτέρω χειρισμό, παρέμεινε υποκράτηση ο 37χρονος, πού είμαστε σήμερα?
1: Μάλιστα. Όσοι είχα αναφέρει, την Παρασκευή ο φάκελος διαβιβάστηκε στο γραφείο του έντιμου Γενικού Εισαγγελέα. Έτυχε μελέτης και επιστράφηκε πίσω αφημερών με συγκεκριμένες οδηγίες οι οποίες υπολείπονταν να διενεργηθούν ώστε για να επανυποβληθεί κοντά του και να μπορέσει να αποφασίσει εκ του ασφαλούς και πολύ σωστά κάνει ως προς τον παραπέρα χειρισμό της υπόθεσης. Ήτανε κάποια σημεία που εκκρεμούσαν, τα οποία εμείς είχαμε υπόψη μας, τα είχαμε υπόψη μας, σχολιάστηκαν όπως έπρεπε να σχολιαστούν, αξιολογήθηκαν όπως έπρεπε να αξιολογηθούν και τελικά επιστράφηκε ο φάκελος. Έχουμε προχωρήσει και πιστεύω ότι αύριο σίγουρα θα επανυποβληθεί ο φάκελος αφού συμπληρωθούν τα αιτήματα που υπέβαλε ο Γενικός Εισαγγελέας, ώστε να μπορέσει να λάβει την απόφαση.
0: Άρα αύριο εκπνέει και η προθεσμία κράτησης του 37χρονου. Άρα έτσι κι αλλιώς πρέπει να αποφασίσετε εάν θα καταχωρηθεί η υπόθεση ή αν θα ζητήσετε ανανέωση του διατάγματος κράτησης. Μας λέτε εσείς ότι...
1: Έτσι, για να είμαι και πιο συγκεκριμένος, γιατί είναι καλά να ακούγονται κάποια πράγματα. Μία από τις εκκρεμότητες που υπολείπεται είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που αντιλαμβάνεστε είναι πολύ σημαντικά ώστε να ληφθεί η απόφαση που πρέπει να ληφθεί.
0: Όμως κύριε Νικολάου, επιτρέψτε μου, ο εκπρόσωπος τύπου του
1: αρχηγείου. Ήταν λάθος η διατύπωση.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του αρχηγείου αστυνομίας είχε ανακοινώσει ότι τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.
1: Όχι. Αυτό σε ερώτηση που του υποβλήθηκε από συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό είχε δώσει μια απάντηση η οποία έδιδε το μήνυμα ότι ήταν εξασφαλισμένα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών. Όμως την ίδια ημέρα κάναμε συγκεκριμένη ανακοίνωση και επανορθώσαμε ότι ήταν εκ λάθους που έδωσε τη συγκεκριμένη απάντηση ο εκπρόσωπος του αρχείου. Τα αποτελέσματα ακόμη εκκρεμούν και τα αναμένουμε, ελπίζω, εντός της ημέρας ή το αργότερο αύριο.
0: Άρα είναι σε κρεμότητα αυτά. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών.
1: Ακριβώς.
0: Και λόγω αυτής της εκκρεμότητας η Γενική Εισαγγελία έκρινε ότι θα έπρεπε να περιμένετε.
1: Είναι μία από τις εκκρεμότητες η οποία πιστεύω είναι ουσιώδες και πολύ σημαντική στο να αξιολογηθεί σωστά αυτή η υπόθεση.
0: Μάλιστα. Δεν είχα δει αυτή την ανακοίνωση, για να είμαι ειλικρινής, τη διευκρινιστική σας αυτή η ανακοίνωση. Εγώ ήμουν την Παρασκευή με την εντύπωση ότι, ότι είχατε στα χέρια σας τα αποτελέσματα αυτά και ότι ήταν αρνητικά. και στη βάση αυτή. Άρα λοιπόν, αύριο τα σπουδαία, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα το Σαββατοκύριακο.
1: Το πιο αξιοσημείωτο, χθες ξημερώματα Κυριακής γύρω στις 3 στην περιοχή πόλης Χρυσοχού, περίπολο το οποίο ήταν σταθμευμένο κοντά στο λιμάνι του Λατσού για προληπτικούς λόγους, σταθμευμένο με τους φάρους αναρμένους, καθότι υπάρχουν κάτι παράγκια στην περιοχή εκεί και διακινούνται αρκετοί νεαροί, κάποτε οδηγώντας επικίνδυνα. Συγκεκριμένο αυτοκίνητο οδηγεί το πολύ επικίνδυνα, χωρίς πινακίδες εγγραφής. Τα μέλη μας τον ακολούθησαν, επανελειμμένως του έκαναν σήμα να σταματήσει είχοντας και τις σιρήνες. Όμως δυστυχώς ο νεαρός που οδηγούσε παρέλειψε να το πράξει. Σε κάποια στιγμή κατάφεραν τα μέλη μας και του περιόρισαν και του ανέκοψαν σχετικά την πορεία με αποτέλεσμα να σταματήσει. Ακολούθως οδήγησε το όχημα του όπισεν και επανεκκίνησε με κίνδυνο να τραυματίσει και τον αστυνομικό. Ευτυχώς ο αστυνομικός κατάφερε και προσέτρεξε κοντά στο αυτοκίνητο και διέφυγε την οποιαδήποτε πρόσκληση επί του οχήματος. Έκανε χρήση ο συνάδελφος του υπηρεσιακού οχήματος με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς. Τελικά το όχημα κατάφερε να διαφύγει. Τελικά χθες το απόγευμα ο οδηγός παραδόθηκε από μόνος του στην αστυνομία. Πρόκειται για 22χρονο Έλληνο Κύπριο, ο οποίος υπέδειξε και το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το οποίο ως έχω αναφέρει οδηγεί του χωρίς πινακίδες εγγραφής και το οποίο έχει κρατηθεί στην αστυνομία για σκοπούς επιστημονικών εξετάσεων. Ο συγκεκριμένος νεαρός τέλει υποκράτηση, κύριε Νάνο, για διάπραξη τροχαίων αδικημάτων, καθώς και για την πράξη του να οδηγήσει κάπως το όχημα εναντίον του μέλους μας. Δεν κινδύνευσε ουσιοδός ο συνάδελφος, το διευκρινίζω. Απλώς κατά την εκκίνησή του έθεσε σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και συγκεκριμένου συναδέλφου. Ο συγκεκριμένος τελεί υποκράτηση.
0: Εξετάσατε το ενδεχόμενο αν συνδέεται με την υπόθεση εκείνο της επίθεσης που χτύπησαν με όχημα.
1: Όχι, δεν ομοιάζουν τα δύο οχήματα σε καμία
0: μορφή. Δεν συνδέεται. Αλλά μιας και μιλούμε τώρα, επειδή έχω αναφορές πολύ τακτικά από την πόλη Χρυσοχούς για τέτοιου είδους παραβατικές συμπεριφορές από νεαρούς οι οποίοι οδηγούν τις μοτόρες τους με πειραγμένες τις εξατμίσεις τους, και η πόλη Χρυσοχούς έχει 2-3 βασικούς δρόμους. Διερωτώ με αν πραγματικά όταν λέμε πρόληψη και ακούω αυτές τις επιχειρήσεις που κάνετε, αν η περιοχή αυτή εξαιρείται από όλα αυτά. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε μέρα να τους βλέπεις, τους ίδιους ανθρώπους δηλαδή. Έχει 3 σημεία. Είναι το εκεί κοντά στο κημητήριο που μαζεύονται και κάνουν τα ωραία τους, εκεί μπροστά από τα εκπαιδευτήρια. Είναι στο Λατσί. Έχει 2 δρόμους. Δεν έχουν πολλούς δρόμους για να περάσουν. Και διαρωτώ με γιατί δεν τους μαζεύετε.
1: Είναι στα υπόψη μας, κύριε Ράνο, έχετε δίκιο για κάποια πράγματα τα οποία έχετε αναφέρει. Κατά το τριήμερο στην περιοχή διενεργήθηκαν συνολικά 12 τροχές καταγγελίες. Και οπωσδήποτε έχουμε συμπεριλάβει την πόλη Χρυσοχούς σε προγενέστερα, σε εκστρατείες που διεξάγει η τροχιά πάφου, και είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στα σχέδια μας στο εγγύς μέλλον να διενεργηθούν παρόμοιες επιχειρήσεις ώστε να περιορίσουμε τις παρανομίες που παρατηρούνται στην ελόγω περιοχή. Είναι γεγονός και δεν είναι μόνο στην περιοχή Χρυσοχούς, είναι και σε κάποιες άλλες περιοχές που συμβαίνουν παρόμοια περιστατικά, αλλά σίγουρα στην πόλη Χρυσοχούς θεωρώ ότι είναι κάπως αυξημένο και σίγουρα πρέπει να βρεθούν κάποιες λύσεις.
0: Και για την ασφάλεια αυτών των ίδιων των ανθρώπων, δηλαδή, αν μιλούμε για προληπτικές ενέργειες της αστυνομίας, είναι προληπτική ενέργεια το να ελέγξουν αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί ο άλλος να είναι τσίτσιρος, να είναι με τη μοτόρα μεγάλου κυβισμού και να οδηγεί στον έναν τροχό στο δρόμο χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα και με τις αγιονάρες και να βλέπω περιπολικό στα 50 μέτρα και να μην ασχολείται με την περίπτωσή του.
1: Και τέτοια περιστατικά να μας τα αναφέρετε άμεσα, κύριε Νανό, διότι σίγουρα προσπαθούμε να εντοπίσουμε κάποιους συναδέλφους οι οποίοι δεν είναι τυπικοί στο καθήκον τους και κυρίως σε τέτοια σοβαρά συμβάντα, ώστε με τον τρόπο μας και μην επιβάλλουμε κάποιου είδους πειθαρχία, καθότι όπως λες και εσύ κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι εξόφθαλμες, οπωσδήποτε θα πρέπει άμεσα ο οποιοσδήποτε συνάδελφος να εκτελεί σωστά και νομότυπα το καθήκον του για να επιβάλλει και τον νόμο και την τάξη και να αποτελέσει και παράδειγμα προς τους υπόλοιπους. Εν πάση περιπτώσει, κατά το τρίμερο συνολικά 133 καταγγελίες, εντοπίζω τις 19 αλκοόλες κρινάνω, 19 πρόσωπα εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλης, ενώ άλλα 3 πρόσωπα οδηγούσαν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Επειδή με ρωτάτε τακτικά για τα γνωστά σκούτερ, τέσσερις περιπτώσεις συνολικά καταγγέλθηκαν και κατακρατήθηκαν σκούτερ τα οποία οδηγούνταν παράνομα εντός οδοστρώματος, που ως γνωστόν είτε γιατί δεν φορούσαν κράνος είτε δεν τηρούσαν άλλους νόμους και κανονισμούς της σχετικής νομοθεσίας.
0: Δεν ξέρω αν είναι στις αρμοδιότητές σας, αλλά και αν είναι το πεδίο ελέγχου σας, αλλά αν διαβάζετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάθε μέρα σχεδόν έχουμε συμπολίτες μας οι οποίοι καταγγέλουν ότι στον πεζόδρομο από το λιμανάκι μέχρι τη Χλώραγα και λοιπά, από τη μια μεριά και από την άλλη εδώ από το... Από...
1: Καθημερινό φαινόμενο, είναι γνωστό όχι μόνο για...
0: Κάποτε βλέπαμε την ποδηλατική αστυνομία να κυκλοφορεί εκεί και να καταγγέλει, αλλά η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο το τελευταίο καιρό, αντιλαμβάνομαι.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι στα υπόψη μας, είναι καθημερινό φαινόμενο, γίνονται κάποιες καταγγελίες στην περιοχή. Ίσως θα πρέπει, όχι, ίσως θα τα συντατικοποιήσουμε, αλλά αντιλαμβάνεστε, όλες οι περιοχές θέλουν εντατικοποίηση της αστυνόμευσης. Στο μέτρο του δυνατού γίνεται καταμερισμός, εντοπίζουν περισσότερο τα μελανά σημεία της πρόκλησης σοβαρών τροχαίων αδικημάτων και η υποχρέωση μας είναι να δίνουμε περισσότερη σημασία σε αυτά τα σημεία και σίγουρα και την απαιτούμενη σημασία θα δίνουμε και στα δευτερεύοντα θέματα. Κατανοήστε μας, προσπαθούμε με το υπάρχον προσωπικό, το οποίο ναι, έχει ενισχυθεί τελευταίως και οπωσδήποτε αυτά που λέτε θα είναι στα υπόψη μας και θα συμπεριληφθούν στις συνεπέπειτα εκστρατείες που θα διενεργήσουμε. Άλλα σοβαρά περιστατικά που οφείλω να αναφέρω. Συγκεκριμένα ψες γύρω στα μετά τα μεσάνυχτα ενημερωθήκαμε για ότι αυτοκίνητο προσέκρουσε σε περιτύχισμα κατοικίας σε χωριό της επαρχίας Πάφου. Μέλη του τοπικού σταθμού μετέδικα στην περιοχή. Τελικά οδηγός ήταν 38χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος μετέφερε εντός του οχήματος του και το 5χρονο παιδί του. Κατόπιν, πέραν των υπόλοιπων αδικημάτων που διέπραξε που αφορούσε μέθη, ανησυχία, εξύβριση και απειλές κατά του μελών της αστυνομίας, ο έλεγχος έλκοτες είχε ένδειξη 100 μικρογραμμάρια αλκοόλης στο αίμα του. Ο συγκεκριμένος τελεί υποκράτηση και αναμένεται σήμερα να κατηγορηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Όσον αφορά το παιδί του, κλήθηκε στο μέρος ο άλλος κηδεμόνας, ο οποίος το παρέλαβε για σκοπούς.
0: Είχε το 5χρονο παιδί του και ήταν μεθυσμένος με 100 μιλιγκράμ.
1: Ακριβώς και δεν ήταν.
0: Ήταν τα μεσάνυχτα και ήταν στην Μέγια, έγινε αυτό.
1: Όχι, στην περιοχή του Αμπελίτη. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι ο λίγης, κύριε Νάνο, και συνεχίζουμε το καθήκον μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Γεια χαρά.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Διαδρομή. Δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονομεί εκτίμηση ενέργειας έως και 40%. Lava Proof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
3: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να καλημερίσουμε τον μετεωρολογικό λειτουργό, τον Ανδρέα Χρυσάνθου. Έχουμε κίτρινη προειδοποίηση και σήμερα για σαραντάρια. Μας είχε προειδοποιήσει ο κύριος Χρυσάνθου ότι από τις αρχές αυτής της εβδομάδας θα έχουμε και σαραντάρια. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσάνθου, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Λοιπόν, είναι κάτι περισσότερο από αυτό που περιμένατε ή είμαι εντός πλαισίων?
2: Όχι, είναι εντός πλαισίων για σήμερα, Δευτέρα. Ενδεχομένως για αύριο, Τρίτη, θα ανανεωθεί η προειδοποίηση σίγουρα για θερμοκρασίες στο εσωτερικό περιοχή Λευκοσίας. Τοπικά θα αγγίζουμε τους 40 βαθμούς, 40-41 βαθμούς Κελσίου. Το σκηνικό της πρόγνωσης αμετάβλητο. Ένας κυρίως αίθριος καιρός. Πρωινές υγρασίες, ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί με ομίχλες στις περιοχές της Λάρνακας και της Αμοχώστου. Ιδιαίτερα στην περιοχή του αναδρομίου Λάρνακας είχαμε έντονη ομίχλη. Οι υπόλοιπες περιοχές θα παραμείνουμε ένα κυρίως αίθριο καιρό, θα δούμε κάποιες νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα και αυτό θα είναι το σκηνικό το οποίο θα ακολουθηθεί και τις επόμενες ημέρες. Θερμοκρασιακά τώρα, να πούμε ότι και σήμερα και αύριο θα είμαστε σε κίτρινη προειδοποίηση γύρω στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Όμως Κώστα, την Τετάρτη και την Πέμπτη διαφαίνεται ένα δύσκολο διήμερο. Διαφαίνεται μια άνοδος περίπου 3 έως και 4 βαθμών στις μέγιστες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα του εσωτερικού. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότητα να κειμενόμαστε την Τετάρτη και την Πέμπτη σε επίπεδα πορτοκαλής προειδοποίησης, δηλαδή θερμοκρασίες γύρω στους 43 μέχρι και 44 βαθμούς. Άρα πιθανότατα η Τετάρτη και η Πέμπτη να είναι οι πιο δύσκολες ημέρες αυτού του καλοκαιριού μέχρι αυτή τη στιγμή, με θερμοκρασίες κοντά στους 43 με 44 βαθμούς. Η Παρασκευή, μία μικρή πτώση διαφαίνεται, θα είμαστε ξανά σε επίπεδα κίτρινου χρωματισμού κοντά στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται αισθητή πτώση. Διαφαίνεται ότι όλη αυτή η κατάσταση θα αποφορτιστεί πρόσκαιρα για κάποιες ημέρες από το Σαββατοκύριακο και μετά, κυρίως Σαββατοκύριακο, αισθητή πτώση και δεν αποκλείεται να δούμε ξανά στο σκηνικό κάποιες βροχές στα ορεινά. Άρα ένα δύστροπο σκηνικό καιρού με υψηλές θερμοκρασίες Τετάρτη και Πέμπτη. Παρασκευή παραμένουμε σε θερμοκρασίες υψηλές, όμως Σαββατοκύριακο αισθητή πτώση και θα δούμε διαφορά στη θερμοκρασία και στο αίσθημα της δυσφορίας, το οποίο είναι ιδιαίτερα αυξημένο σε συνδυασμό και με την υγρασία πάνω.
1: Διευκρινίστε μου κάτι, η κίτρινη προειδοποίηση για να αλλάξουμε σε πορτοκαλί, σε τι βαθμούς πρέπει να φτάσουμε, τι θερμοκρασίες πρέπει να φτάσουμε για να αλλάξει και ο χρωματισμός της προειδοποίησης?
2: 40, 41, 42 βαθμοί αποτελούν τα όρια της κίτρινης προειδοποίησης.
1: Μάλιστα.
2: 43 και 44 βαθμοί είμαστε σε επίπεδα πορτοκαλί. Άρα πάνω από 42 βαθμούς είμαστε σε επίπεδα πορτοκαλί.
1: Και κόκκινο πότε πάμε, μετά τους 45?
2: Πάνω από 45 βαθμούς είμαστε σε επίπεδο κόκκινο χρωματισμού.
1: Μάλιστα. Θα είμαστε οριακά δηλαδή σε πορτοκαλί για προς το κόκκινο την Τετάρτη και την Πέμπτη.
2: Τετάρτη, Πέμπτη, ναι. Ενδεχομένως να είμαστε και οριακά.
1: Μάλιστα.
2: Είναι δύο δύσκολες ημέρες, όμως ακολουθεί μια αισθητή πτώση του Σαββατοκύριακο. Να έχουμε λίγη υπομονή στην ΠΑΦΟ και στην επαρχία μας να τονίσουμε ότι τέτοιες θερμοκρασίες δεν θα πάρουμε. Στην ΠΑΦΟ εξακολουθούμε τα νοτιοδυτικά και τα δυτικά, δηλαδή η Λεμεσός και η ΠΑΦΟ εξακολουθούν να έχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού.
1: Αλλά έχουν υψηλό δίκτυο δυσφορίας λόγω της υγρασίας.
2: Ακριβώς. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται γύρω στους 32-33 βαθμούς εκεί, όμως υψηλά ποσοστά υγρασίας καθόλου τη διάρκεια της ημέρας που αυξάνονται τις φορές.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή ξεκούραση μιας και επιστρέφετε από βαρδιά. Να είστε καλά. Άστε καλημέρα σας εύχομαι. Γεια χαρά σας. Αυτά λοιπόν από το μετεωρολογικό λειτουργό, το συμπολίτη μας τον Ανδρέα Χρυσάνθου. Πάμε Αθήνα. Στο συνάδελφο το Γιάννη το Φασουλά. Ξενύχτησε χθες το βράδυ. Περίμενε να κερδίσει η Αργεντινή το τρόπαιο. Αλλά δεν ξέρω αν το έχει στοιχηματίσει κιόλας. Γιάννη, καλημέρα από την Πάφο.
3: Καλημέρα. Δεν είμαι με την Αργεντινή ούτε με την Ισπανία. Εμείς είμαστε Βραζιλιάνοι.
1: Α, ναι, ήσασταν με τη Βραζιλία. Ήσασταν με τη Βραζιλία, ναι.
3: Είμαστε Βραζιλιάνοι, είμαστε εκεί παραδοσιακοί. Απλά παρακολουθούσαμε το παιχνίδι. Έτσι, γιατί είναι ένας τελικός παγκοσμίου κυπέλλου. Θα έπρεπε λοιπόν, όπως όλος ο κόσμος, να καθίσουμε να το δούμε.
1: Ναι.
3: Αλλά είχα την εντύπωση ότι σε κάποια φάση, για να αναφερθώ και στην αγαπημένη σου ομάδα, έπαιζε ο Ολυμπιακός με τον Πασαραϊκό να είμαι στο Καραϊσκάκι, καταλαβες.
1: Ναι, λοιπόν, κάπως έτσι ήταν τα πράγματα.
3: Ήταν ένα πράγμα, δηλαδή μονότερμα να πούμε, απλά η μπάλα δεν έμπαινε στα δίχτυα, ήταν και τυχερή.
1: Ναι, εντάξει, βοήθησε και λίγο ο διαιτητής εκείνο και τον γκολ που ακύρωσε για δίθεν φάουλ κλπ. Νομίζω ήταν επινόηση. Ναι.
3: Ναι, ήταν κανονικό το
1: ναι, ναι.
3: Λοιπόν, η Αργεντινή προκάλεσε πολλά ερωτηματικά σε σχέση με το πώς κατάφερε τελικά να φτάσει στον τελικό. Εντάξει, έκανε ένα δυο καλό παιχνίδι μεταξύ αυτών, το παιχνίδι με την Αγγλία.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αλλά δεν ήταν αρκετά ένα δυο παιχνίδι για να πείσει.
1: Νομίζω ότι χθες το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν αυτό, να παίζει άμυνα δηλαδή, και άντεξε έστω και υπό αυτές τις συνθήκες και έφτασε το παιχνίδι μέχρι την παράταση. Και ξέρεις, κάποια στιγμή υπήρχε και η πιθανότητα να το πάνε στα πέναλτι εκεί με μια στραβοκλωτσιά.
3: Μα τι το πηγαίνανε το παιχνίδι αυτό. Αυτό το παιχνίδι το πηγαίνουν στη ρουλέτα των πέναλτι, σου λένε ούτως ή άλλως εδώ έχουμε τις μεγαλύτερες πιθανότητες για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Λοιπόν, χαμένοι μας που είμαστε χαμένοι, γιατί έβλεπαν ότι δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, αυτό φάνηκε το πρώτο πεντάλεπτο. Το πρώτο πεντάλεπτο δηλαδή φάνηκε ότι αυτοί γύρισαν πίσω και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Γιατί αυτή η ομάδα δεν είναι μια ομάδα αμυντικογενής από τη φύση της. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει ποδόσφαιρο, είναι επιθετικογενής ομάδα.
1: Ναι.
3: Ανεξάρτητο το πόσα γκολ μπορεί να φάει. Αλλά χθες είχε στο νου της ότι εδώ πρέπει να φυλάξουμε τα νότα μας και αν πετύχουμε και κανένα γκολ και πάρουμε το κύπελλο, έχει καλώς. Αλλά η Ισπανία, από ό,τι απεδείχθηκε, είναι καλοδουλεμένη ομάδα. Ήξερε τι έψαχνε μέσα στο γήπεδο.
1: Γιάννη, ποιον παίκτη, εντάξει, ασφαλώς από την Αργεντινή, ξεχώρισε ο Ταλιαφίγκο και ο Μέση, που ήταν ο Ταλιαφίγκο, ο οποίος έπαιξε καταπληκτικά και είχε να μαρκάρει τον Γιαμάλ. Ο Μέση είναι ο γνωστός Μέση, όποτε έπιανε όποιες φορές έφτασε η μπάλα κοντά του, μπορούσε να κάνει και
3: δεν τον αφήσαν όμως σε πολλές φορές.
1: Ναι, δεν τον αφήσαν, είναι αλήθεια, να κάνει και θαύματα. Από την Ισπανία ποιους ξεχώρισες? Ήθελα έτσι να δω την εκτίμησή σου, να ακούσω την εκτίμησή σου.
3: Ήταν, νομίζω ότι ο άνθρωπος που παίκτης κλειδί ήταν ο... Πώς το λέμε, αυτός με την Αφάνα, Κουκουρέγια, πώς το λέμε.
1: Ο Κουκουρέγια ή ο Ρόντρι?
3: Εγώ θεωρώ ότι ο Κουκουρέγια ήταν ο παίκτης κλειδί.
1: Α, τον Κουκουρέγια λέει εσύ για παίκτη.
3: Ναι, δηλαδή το Ρόντρι βγάλανε αυτή σε σχέση με το ότι ως MVP, αν τον βγάλουν και MVP, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ένας παίκτης ταλαντούχος, αλλά ο Κουκουρέγια, εάν δεις σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ήταν ο παίκτης που, παρότι είναι αριστερό μπακ,
1: ναι,
3: λοιπόν, περνούσε το σύνολο του παιχνιδιού από τα πόδια του. Και από τη δική του την πλευρά δημιουργούσε συνεχώς φάσεις. Γνωρίζαν οι Ισπανοί ότι από την πλευρά του δεξί μπακ οι Αργεντίνοι είχαν πρόβλημα.
1: Mm.
3: Και είχαν και από εκεί, αυτοί είχαν τον καλύτερο παίκτη για να μπορεί να ανεβαίνει. Λοιπόν, για μένα ήταν παίκτης κλειδί σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
1: Mm.
3: Γι' αυτό δεν είδε σε κάποια φάση το Μέση που κάτι του είπε ο Κουκουρέγια, κάτι διαμαρτυρήθηκε και έκανε συνεχώς παρατηρήσεις ο Μέση τον διαιτητή, προκειμένου να του βγάλει κάρτα και να τον τιμωρήσει.
1: Ναι.
3: Διότι ο Μέση, ως παλιά καραβάνα, ήξερε ποιος είναι ο παίκτης εκεί μέσα, ο οποίος δημιουργεί όλη την ιστορία και συντονίζει, ηγείται της προσπάθειας.
1: Λοιπόν, επειδή συζητούσα πριν από λίγο με το μετεωρολογικό λειτουργό, έχετε καύσωνα στην Ελλάδα? Τι έχετε, τι κατάσταση
3: έχουμε
1: έχετε?
3: Έχουμε από σήμερα και για περίπου 100 ώρες θα έχουμε καύσωνα, ο οποίος κάποια στιγμή θα φτάσει και τους 43 βαθμούς από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Αυτό βέβαια θα κρατήσει μέχρι και την Τετάρτη, διότι από ό,τι μας λένε από την Πέμπτη θα έχουμε μία ραγδαία μεταβολή του καιρού.
1: Μες.
3: Όταν λέει ραγδαία μεταβολή του καιρού, εννοούν ότι θα πέσει η θερμοκρασία λίγο 10-12 βαθμούς κάτω, θα έχουμε βοριάδες και ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες μπόρες.
1: Μα, μάλιστα.
3: Λοιπόν, ένα ξαφνικό δηλαδή, μια ξαφνική αλλαγή του, του καιρού, ο οποίος πάλι από Σαββατοκύριακο βέβαια θα επανέλθει στα φυσιολογικά για την εποχή θερμοκρασίες, δηλαδή αρκετά υψηλές, αλλά όχι στα όρια του κάψονα.
1: Και εμείς θα το βιώσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, μας έλεγε ο κ. Χρυσάνθου, αυτή την αλλαγή δηλαδή στη θερμοκρασία, την πτώση της θερμοκρασίας στο Σαββατοκύριακο. Άρα είμαστε, πάμε 2-3 μέρες, ακολουθούμε μετά από 2-3 μέρες. Στην πολιτική επικαιρότητα, τι είναι κυριαρχό, το κόμμα Σαμαρά αυτή την εβδομάδα, τι θα έχουμε?
3: Δεν είναι το κόμμα Σαμαρά αυτήν την εβδομάδα. Είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένας προβληματισμός και στα στελέχη της κυβέρνησης και, στην, και στα κόμματα και στα κομματικά επιτελεία. Διότι ενώ όλοι προετοιμάζονται και τα κυβερνητικά στελέχη και οι κυβερνητικοί βουλευτές για εκλογές το φθινόπωρο, βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιμένει και σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Δημοκρατία το απόγευμα. Και αυτό θα πει πάλι, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Δεν ξέρω αν μπλοφάρει ο κ. Μητσοτάκης, αν πραγματικά το εννοεί. Δηλαδή, αν μπλοφάρει στη λογική ότι το λέει προκειμένου να μην χαλαρώνουν.
1: Ναι, για να τους πιάσει στον ύπνο τους υπόλοιπους ενδεχομένως.
3: Λοιπόν, και να προχωρήσει στη συνέχεια σε εκλογές, ευθυδιάζοντας τους πάντες και ανακοινώνοντας τέλος του Αυγούστου, ή πραγματικά ο κ. Μητσοτάκης θέλει να κάνει εκλογές το Μάρτιο του 27, όπως δηλώνει. Λοιπόν, και τότε νομίζω ότι θα ξαναμπούν όλοι στο καβούκι τους, δηλαδή 8 μήνες προεκλογικής δραστηριότητας και εκστρατείας είναι πολύ και για τα κόμματα και για τους υποψήφιους και γενικότερα για την χώρα. Πάντως, εάν έρθεις, κάνεις μια επίσκεψη στην Ελλάδα αυτή την εποχή, θα καταλάβεις ότι είμαστε σε προεκλογικό κλίμα, σε έντονο προεκλογικό κλίμα δηλαδή. Βλέπεις βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές, πολιτευτές, κόμματα να είναι σε κίνηση, παρουσιάζουν προγράμματα, είναι στις λαϊκές αγορές, στις ταβέρνες, στα μαγαζιά, στις πλατείες, κάνουν συγκεντρώσεις στα σπίτια. Λοιπόν, υπάρχει μια προετοιμασία και δεν ξέρω αν αυτή η προετοιμασία τελικά θα είναι όντως, γίνεται την κατάλληλη χρονική στιγμή και οι εκλογές θα γίνουν όπως όλοι υπολογίζουν ή τουλάχιστον οι περισσότεροι. Λοιπόν, τέλος Σεπτεμβρίου ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπλοφάρει και θέλει με αυτόν τον τρόπο να βγάλει από την τρύπα του τον λαγό Σαμαρά με την έννοια ότι αφήνει να εννοηθεί ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος του Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, προκειμένου ο Σαμαράς να ανακοινώσει το δικό του κόμμα. Γιατί? Διότι από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί ένα κόμμα, ξέρεις πολύ καλά ότι αρχίζει και ο τρόπος και η διαδικασία αποδόμησης του συγκεκριμένου, του όποιου κόμματος. Λοιπόν, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα κόμμα Σαμαρά, το οποίο για την Νέα Δημοκρατία σαφώς αποτελεί το μεγαλύτερο πονοκέφαλο αυτή τη στιγμή, διότι γνωρίζουν στην Νέα Δημοκρατία ότι από τη στιγμή που το κόμμα αυτό θα εμφανιστεί, θα κόψει ψήφους από την, κυρίως από την Νέα Δημοκρατία.
1: Ένα 3-4% τουλάχιστον, έτσι.
3: Κοίτα να δεις. Και 4 να μην είναι, και 2 και 3 να είναι, είναι ένα ποσοστό πολύ κρίσιμο, διότι κρίνει πράγματα. Δηλαδή, τι εννοώ κρίνει πράγματα και καταστάσεις? Η Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός των... Κατάφερες, αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Δεν το κρατούμενο. Δεύτερο. Ο στόχος της ποιος είναι, και ο στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη? Να πιάσει το ποσοστό των ευρωεκλογών. Το ποσοστό των ευρωεκλογών ήταν 28% και κάτι παραπάνω από το 28%. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορέσει και να διαπραγματευτεί πολιτικά και ο ίδιος να επιβιώσει πολιτικά. Εάν το ποσοστό όμως αυτό που θα λάβει είναι κάτω από το 28%, αντιλαμβάνεις ότι ανοίγουν άλλα θέματα και δημιουργούνται άλλες καταστάσεις. Γι' αυτό είναι κρίσιμη παράμετρος το κόμμα Σαμαρά σε ό,τι αφορά το τι ακριβώς θα συμβεί στον χώρο της δεξιάς και της κεντροδεξιάς. Λοιπόν, όχι πως δεν τους ενοχλούν ή δεν υπολογίζουν την παρουσία, ξέρω εγώ, του Τσίπρα, ο οποίος έχει ανωδική πορεία και καταγράφει σε κάθε δημοσκόπηση άνοδο, αλλά γνωρίζουν ότι αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο κινείται στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, δεν έχει από εμάς να πάρει ψήφους, αν θα πάρει, ξέρω εγώ, θα πάρει από το μεσαίο χώρο και κυρίως από το ΠΑΣΟΚ ή από άλλες δεξαμενές. Αυτό λοιπόν το οποίο τους, πραγματικά τους δημιουργεί θέμα, είναι το κόμμα του Σαμαρά, το οποίο δεν έχει βέβαια ακόμα.
1: Δημοσκοπήσεις αυτή την εβδομάδα δεν είχαμε, έτσι, την περασμένη εβδομάδα.
3: Είχαμε την περασμένη εβδομάδα, είχαμε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, δεν θα έχουμε πλέον άλλες. Οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές οι ίδιες, δηλαδή, που είχαμε την εικόνα, είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Εκεί γύρω στην πρόθεση ψήφου είναι γύρω στο 23-24%. Με τον Αλέξη Τσίπρα κινείται γύρω στο 15%, το ΠΑΣΟΚ γύρω στο 11%. Λοιπόν, και την Καριστιανού να καταγράφει σε κάθε δημοσκόπηση η οποία γίνεται πτώση. Μας. Δηλαδή είναι ένα κόμμα από τη στιγμή που εμφανίστηκε μέχρι σήμερα.
1: Έχει συνεχώς πτώση.
3: Ενώ ξεκίνησε με ποσοστά της τάξης του 10-11-12%. Σήμερα λοιπόν το βλέπω στις δημοσκοπήσεις να βρίσκεται γύρω στο 5-6%. Λοιπόν, δεν έχει την πορεία δηλαδή την οποία και οι ίδιοι ανέμεναν. Αυτό βέβαια οφείλει και στο γεγονός ότι η επικεφαλής του συγκεκριμένου κόμματος δεν έχει την εμπειρία προκειμένου, ξέρω εγώ, να μπει δυνατά στο πολιτικό παιχνίδι. Δεν έχει την εμπειρία για να πείσει πέρα από την προσπάθεια την οποία έκανε σε ό,τι αφορά την υπόθεση των Τεμπών. Αλλά από εκεί και πέρα η πολιτική δεν περιορίζεται μόνο σε ένα θέμα, όπως πολύ καλά ξέρεις, Κωστή. Λοιπόν, η πολιτική είναι πολλά τα θέματα και πάνω απ' όλα είναι και πρόγραμμα. Λοιπόν, και θα πρέπει όχι μόνο να καταθέσεις ένα πρόγραμμα, γιατί το να καθίσω κι εγώ και εσύ μπορούμε να γράψουμε ένα πρόγραμμα για αυτά τα οποία ονειρευόμαστε να κάνουμε, αλλά το θέμα δεν είναι το τι ονειρεύεται ο καθένας, το θέμα είναι τι πραγματικά μπορεί να γίνει και εκεί αρχίζουν οι δυσκολίες. Λοιπόν, τώρα, διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, ενδιαφέρον κεφάλαιο. Λοιπόν, διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης γύρω στις 7 Σεπτέμβρη, κάπου εκεί όπου γίνεται εγγένεια της έκθεσης από τον Πρωθυπουργό, επί της ουσίας, όπως πολύ καλά ξέρεις, είναι η αρχή της πολιτικής χρονιάς στην Ελλάδα. Ημερολογιακά μπορεί να μπαίνει.
1: Όπως τα σχολεία, ένα πράγμα, κάπως έτσι έχει καθοριστεί και η διεθνής έκθεση.
3: Μπορεί, μπορεί ημερολογιακά να αλλάζει ο χρόνος την 1η Γενάρη, 31 Δεκεμβρίου προς 1η Ιανουαρίου, αλλά στην Ελλάδα η πολιτική χρονιά ξεκινάει.
1: Είναι από Σεπτέμβρη σε Σεπτέμβρη. Ναι,
3: ξεκινάει από Σεπτέμβρη. Στη διεθνή έκθεση λοιπόν της Θεσσαλονίκης θα δούμε αν ο κύριος Μητσοτάκης πάει ως. Ενώ θα έχει προκηρύξει εκλογές ή θα πάει πρώτα και μετά θα τις προκηρύξει, θα ξεκαθαρίσει το πράγμα. Νομίζω δηλαδή θα έχουμε μια πολύ καθαρή εικόνα. Αλλά είναι το θέμα του πακέτου το οποίο ετοιμάζει ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει, λέει, με πληροφορίες ένα πακέτο γύρω στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όταν έχεις ανακοινώσει ένα πακέτο 2 δισεκατομμύρια, το οποίο θα επικεντρώνεται στη μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους οικονομικά αδύναμους και δεν ξέρω εγώ που αλλού. Λοιπόν, όταν έχεις μπροστά σου 2 δις, δεν θεωρώ ότι μπορείς να πας εκλογές το Μάρτιο 2027.
1: Ναι.
3: Γιατί το Μάρτιο 2027 δεν θα θυμάται κανένας τι γύρωσε στο Σεπτέμβριο του 2026. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν στη βράση κολλάει το σίδερο που λέει και ο λαός.
1: Μάλιστα, επιμένεις την εκτίμησή σου ότι είναι πιθανό να έχουμε εκλογές το φθινόπωρο, εσύ. Ναι.
3: Βάζοντας κάτω τα δεδομένα και προσπαθώντας να συνθέσει το πάλι, εκεί που χαλάει το πάλι είναι μόνο στο γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αποδείξει στο παρελθόν και την προηγούμενη φορά, παρότι όλοι πάλι έλεγαν τότε για πρόεδρες εκλογές και τους είχε ξεκαθαρίσει, μάλιστα ξεχάστε το. Είχαν πάει, μάλιστα θυμάμαι, να σου πω ένα παρασκήνιο, είχαν πάει τότε δύο στενήτους συνεργάτες, πολύ στενήτους συνεργάτες, και του είχαν πει τότε: Πρόεδρε, να κάνουμε τώρα πρόεδρες εκλογές, διότι για αυτούς τους λόγους. Και τους έβγαλε έξω από το γραφείο Μητσοτάκη, τους είπε: Ακούστε να δείτε, δεν με ενδιαφέρει τι λέτε και ποιοι είναι οι λόγοι που επικαλείστε. Εγώ εκλογές, όπως έχω πει, θα κάνω στο τέλος της τετραετίας. Λοιπόν, εκεί είναι μόνο το σημείο που χαλάει το πάζι όλη τη ιστορία. Δηλαδή, ότι αν πραγματικά θα επιμείνει σε αυτό που λέει και θα το τηρήσει, το οποίο δεν το αποκλείω, όσο και τη λέω, δεν το αποκλείω αυτή τη στιγμή δηλαδή. Αν πάμε με τον νόμο των πιθανοτήτων, θα σου έλεγα ότι είναι 50-50. 50 δηλαδή να κάνει εκλογές τον Σεπτέμβρη 8 και 50% να τις κάνει το Μάρτι. Λοιπόν, εκείνο το οποίο μας κάνει να πιστεύουμε ότι ενδεχομένως ο Σεπτέμβρης να κερδίζει πόντους είναι το γεγονός ότι πρώτον είναι όλη μια προεκλογική. Δεν μιλάει για τα κόμματα. Τα κόμματα ούτως ή άλλως είναι σε μια προεκλογική δραστηριότητα. Λοιπόν, μιλάμε για, για την κυβερνητική πλευρά. Ένα. Είναι όλη τους σε ετοιμότητα. Έχει δώσει εντολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο γραμματέα του κόμματος μέχρι τις 20 Αυγούστου να είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια. Έχει δώσει εντολή μέχρι τις 25 Αυγούστου να έχουν κλείσει οι εκκρεμότητες στη Βουλή. Λοιπόν, από την άλλη πάει στις 7 Σεπτέμβρη στην Διεθνή Έκθεση. 6 Σεπτέμβρη για να είμαστε πιο ακριβείς. Λοιπόν, 5 με 6 Σεπτέμβρη πάει λοιπόν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, προκειμένου να μοιράσει ένα πακέτο 2 δισεκατομμύρια. Είναι η στιγμή που η Νέα Δημοκρατία καταγράφει κάποια σχετικά για αυτόν καλά ποσοστά, δηλαδή στην εκτίμηση ψήφου, όχι στην πρόθεση, στην εκτίμηση ψήφου να φτάνει στο 29% ή στο 30%. Άρα όλα αυτά τα δεδομένα, αν τα βάλεις κάτω,
1: συγκλίνουν σε αυτή την εκτίμηση, λες.
3: Συγκλίνουν λοιπόν στο γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να κάνει εκλογές 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου. Υπάρχουν βέβαια οι αστάθμητοι παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι αστάθμητοι παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν τους όποιους σχεδιασμούς? Καταρχάς, είμαστε ακόμα, δεν έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, και τα λέω δεν έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, εννοώ ότι
1: πυρκαγιές.
3: Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής καλά πάμε, έτσι να πάμε. Mm-hmm. Λοιπόν, μην έχουμε ιστορίες, τι έχουμε ζήσει τραγωδίες αυτή τη φορά. Έχει καεί το άπα σύμπαν, δεν χρειάζεται πλέον άλλο. Φτάνει. Λοιπόν, είναι ένα σημείο όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με τις πυρκαγιές, ότι μπορεί να σου συμβεί ή να μην σου συμβεί. Υπάρχει επίσης ο απρόβλεπτος παράγοντας, ο οποίος δεν μπορεί να ξέρει ποιος μπορεί να είναι. Ναι. Τι μπορεί να σου έρθει, ξέρω εγώ, να σου έρθουν νέες δικογραφίες για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων, να υπάρξει κάποια αποκάλυψη για το άλλο σκάνδαλο των υποκλοπών. Λοιπόν, είναι μια σειρά από παράγοντες, δηλαδή, οι οποίοι μπορούν να σου ανατρέψουν τα σχέδια. Μέχρι στιγμής πάντως δεν φαίνεται ότι αυτοί οι παράγοντες ανατρέπουν ή όλοι
1: προς το παρόν δεν ανατρέπουν τα μπάνια του λαού. Έτσι.
3: Όχι, τα μπάνια του λαού δεν ανατρέπονται με τίποτα. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν συζητάμε. Λοιπόν, καταρχήν, πως είχε πει και ο Έμιστος Ανδρέας Παπανδρέου, όταν του είχαν πει τότε και κάτι εκλογές κατά καλό καιρό. Ναι. Και ο Ανδρέας λέει, μην μου λέτε για εκλογές, προηγούνται τα μπάνια του λαού.
1: Λοιπόν, Γιάννη, διακοπές πότε θα πας εσύ?
3: Εγώ ήμουν τώρα έτσι εδώ στα νησιά του Αργοσαρονικού καμιά εβδομάδα. Mm. Λοιπόν, αλλά το κυρίως μενού θα το κάνουμε μετά τις 10 Αυγούστου.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σου εύχομαι.
3: Καλημέρα.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νά.
1: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας. Για την ενημερωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
4: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

0: και 1 και 2.
1: Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Και τα φυλάει η Μελένη και πάμε και κρυβόμαστε. Εμείς και κάνει εκπομπή μόνη της.
1: Καλό φαντάζομαι.
0: Μια υπέροχη εκπομπή.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: 20 στα πανιά σας. Κυρίες και κύριοι και μικρά παιδιά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα σόου από τις Μπουρμπουλήθρες.
1: Έτσι όπως το πες μας φαντάζομαι σε ένα θέατρο και να ανοίγουμε την αυλαία.
0: Θέατρο σκιών και να κάνεις τον Καραγκιόζη.
1: Εσύ θα κάνεις τον Καραγκιόζη.
0: Εσύ το όλοι θα κάνεις.
2: Εγώ
0: το θέατρο.
2: Εγώ θα κάνω το θέατρο.
0: Το θέατρο θα είναι μπροστά και εμείς θα κάνουμε όπως τις σκιές. Είναι εκπομπή Μπουρμπουλήθρες κυρίες και κύριοι. Θα σας κρατήσει παρέα δύο υπέροχες ώρες. Ο μοναδικός, ο υπέρλαμπρος, ο θαυματοποιός Τόλης Αγγελακόπουλος.
2: Και φυσικά μαζί μας εδώ στην παρέα μας δεν θα μπορούσε με καμία περίπτωση να λείπει μία και μοναδική αστραπτερή, μοναδική, υπέρλαμπρη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και εννοείται μαζί μας την παρέα μας

0: που βάζαμε εμείς τα κοτσάκια όταν ήμασταν μικρά έτσι στο κεφαλάκι μας. Το έχει πάρει σε μαύρο και το έχει βάλει στο κεφάλι του και από πάνω ανεμίζει το κάτασπρο μαλλί του.
1: Πώς νοιάζεις γι' αυτό?
0: Περίεργα.
1: Είμαι σαν ασπρομάλικο συντριβάνι.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε σε ένα υπέροχο μουσικό χορευτικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί σήμερα θα γίνει πανικός.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας και ήρθε αυτή η στιγμή, η αγαπημένη σας στιγμή που θα σας πω χρόνια πολλά. Με υγεία και χαρά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε, Μελάνη.
1: Δεν το περίμενα
0: και πήγα να σου πω ότι έχεις την αγάπη μου. Άρα σήμερα δεν θες την αγάπη μου.
1: Όχι, Μελάνη, μας έχεις πρέξει με την αγάπη. Μα δεν μπορώ να αγοράσω τίποτα.
0: Γιατί. Συγγνώμη, θες την αγάπη για να αγοράσεις ή για να νιώσεις αγάπη.
1: Όχι, να αγοράσω.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν οι Λίας. Χρόνια πολλά στους φίλους μας.
1: Χρόνια πολλά στο Λιάκο.
0: Χρόνια πολλά στο Λιάκο. Λιάκουρας, Λίας, Ηλιάνα, Λιάνα και Ήλια. Χαμός σήμερα.
2: Τέλεια. Εγώ εντωμεταξύ έχω να σας πω σημαντικές γεννήσεις. Δύο θα σας πω. Η μία θα πάω βέβαια αρκετά πίσω, αλλά έχω σου λόγο που το λέω, γιατί το 356 π.Χ. σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: 356
0: π.Χ. Και ήθελα εγώ να το πω αυτό.
2: Είδες ατύχησες.
1: Μελένη, αυτά δεν διασέα τώρα. Μέγας Αλέξανδρος,
0: εσύ για τα πιο.
1: Η Ιωσήφινα Εδουαρδίνα Δέλτα.
2: Πάω αρκετά μπροστά στον χρόνο για να σας αναφέρω ότι σαν σήμερα το 1934 είχε γεννηθεί η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Δύο κατακτητές.
0: Χαμός σήμερα.
2: Ναι, δύο κατακτητές.
1: Κατακτητής και Βουγιουκλάκη.
2: Σωστά, κατακτητής της τηλεόρασης. Ναι, βέβαια, του κινηματογράφου.
1: Μόνο κοντινά, κάθε να λίγο μαλλί.
2: Ναι.
1: Τι θέλεις, Μελάνη, θα πεις.
0: Όχι, τίποτα.
2: Αφού την κάλυψα εγώ.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Τι διαφημίσεις, παιδάκι μου. Πού νομίζω ότι είσαι τηλεόραση.
0: Ναι, δεν είμαι στην τηλεόραση.

0: επιστρέψαμε μπουρμπουλή θεροπαρέα και πάλι κοντά σας. Και σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε την αγάπη σας πρώτα απ' όλα, τα μηνύματά σας, να μας κάνετε τα like, έτσι καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ξέρετε εσείς, μπορείτε να μας βρείτε στις μπουρμπουλήθρες radio show στη σελίδα μας στο Facebook. Πάτε τώρα στο search μας, πατάτε, βγαίνουμε πρώτη-πρώτη, ξέρετε μετά τι να κάνετε.
1: Γιατί στο μόνο που βάζει προφορά είναι το search.
2: Εγώ γενικά βάζω προφορά.
0: Δεν τα βάζω. Και στο Facebook και στο Instagram.
2: Ναι.
1: Παντού
2: βάζει. Ναι.
0: Είτε μιλάς σωστά τα αγγλικά ή δεν τα μιλάς.
1: Τα αγγλέζικα, φίλε.
0: Τα αγγλέζικα. Άμα έχεις το accent. Και εννοείται τα ίδια έχουμε και στο Instagram, όπου είναι ακριβώς κάτω από το Facebook, όπως το έχουμε όλοι μας. Πατάτε, search, μπουρμπουλήθες.
1: Search.
0: Και follow και like.

κάτι. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και τώρα αυτό πρέπει να το κάνουμε έτσι ένα βίντεο, να το βάλουμε στα highlights γιατί είναι πολύ σημαντική πληροφορία αυτό που θα σας δώσω.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι τώρα καλοκαίρι, όπως λέει ο Στάθης, πού να χωρέσει τώρα τόσα πράγματα σε μια χειραποσκευή.
1: Βεβαίως.
0: Άκου να δεις τι θα κάνεις. Όλες οι χειραποσκευές δεν έχουν. Δεν είναι ίσιες, ρε παιδί μου, κάτω, επειδή μπαίνουν και αυτά τα που ανοίγει η χειραποσκευή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβες,
1: ναι,
0: κάνει ναι, αυτό το κυματάκι.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Ωραία. Για να κερδίσουμε χώρο, παίρνουμε πρώτα εσείς βασικά τα εσώρουχά σας και τα κάνετε έτσι σαν ρολό.
1: Σαν φλογέρες.
0: Σαν φλογέρες, μικρές φλογέρες.
1: Σαν ποντιρί.
0: Παίρνετε.
2: Μέλανη, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. 6 μπλουζάκια σου και 47 βρακιά σου είναι μία μπλούζα μου.
0: Άκου, άκου τώρα να δεις. Δεν έχω φτάσει ακόμα στις μπλούζες. Περίμενε. Λοιπόν, παίρνεις τα εσώρουχα, τα κάνεις φλογέρες. Παίρνεις τις κάλτσες, τις κάνεις φλογέρες. Και πρώτα τα βάζεις κάτω-κάτω, έτσι ώστε να γίνει ίσιο.
1: Να γίνει φλάτο κάτω μέρα.
2: Τα βάζω στις τρύπες από τα κάγκελα της βαλίτσας.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να γίνει ίσιο. Γιατί άμα βάλεις απευθείας ρούχα από πάνω, ουσιαστικά
1: χάνεις χώρο.
0: Χάνεις πάρα πολύ χώρο.
2: Δεν παίρνει το σχήμα της βαλίτσας.
0: Όχι.
2: Τι, ξύλινα
0: γιατί
2: τα ρούχα σου.
0: Βάλεις, υπάρχει, βάλεις
2: έχει,
0: τζιν,
2: έχει βγει ένα πολύ ωραίο υλικό που λέγεται μαλακτικό για τα ρούχα.
0: Άμα φορέ. Βρε παιδί μου, άμα βάλεις τζιν, είναι κρατάει ίσιο.
1: Ναι, Μέλανη, δίκιο έχεις. Κάθεσαι για να λύσεις σωστά. Συνέχισε, κορίτσι μου.
0: Ωραία.
1: Συνέχισε, ναι.
0: Έχει γίνει ίσιο, το
1: ωραία,
0: έχουμε.
1: Το έχουμε.
0: Παίρνεις.
2: Ωραία, βάζω, οπότε εκεί πέρα βάζω ζωβρακιά.
0: Ναι.
1: Και κάλτσες.
0: Και κάλτσες.
2: Σιγά μπαίνω κάλτσες μαζί μου.
1: Άμα θέλεις.
0: Πες, ότι πάθε, δεν θα πάρεις ένα αθλητικό, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ.
1: Απλά θα πρέπει να κόψεις τα νύχια σου, να ξέρεις.
2: Εγώ έλεγα να τα αφήσω τα νύχια γιατί ποτέ ανηφόρες για να μ' ακούω στην παντέ

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και πάλι κοντά σας και συνεχίζουμε με τα tips. Οπότε ανακεφαλαίωση, παίρνουμε σώρουχα και κάλτσες,
1: και τα βάζουμε...
0: κάνουμε ρολάκια και τα βάζουμε κάτω έτσι ώστε να ισχυώσει η βαλίτσα. Άμα έχουμε επίσης αποσμητικά και τέτοια μικρά μπουκαλάκια.
1: Και αυτά τα βάζουμε
0: και
1: κάτω.
0: Αυτά τα βάζουμε. Προσοχή. Μέχρι 100
1: ml.
0: Μπορείς να πας και να πάρεις πιο μικρά μπουκαλάκια και αυτά που έχεις σε μεγάλα μπουκαλάκια τα βάλεις σε μικρά μπουκαλάκια και πάλι εξοικονομείς χώρο.
2: Πώς θα βγάλω. Θα ανοίξω δηλαδή την κολόνια μου που είναι σπρί και θα τη χύσω.
0: Ναι.
1: Καταρχήν η κολόνια σου είναι πολύ πιθανό να είναι κάτω από 100 ml ή μέχρι 100.
2: Εσύ την ξέρεις την κολόνια.
1: Την ξέρω, γι' αυτό σου το λέω. Ναι, είναι 100.
2: Άρα επιτρέπεται.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα, προχωράμε στα από πάνω ρούχα. Παίρνεις τα μπλουζάκια, τα τίσερ και όλα αυτά ή τα μαγιό. Α, επίσης και τα μαγιό μπορείς να τα πάρεις επειδή είναι πολύ λεπτό το ύφασμα και αυτά τα κάνεις ρολάκια. Αλλά δεν θα τα βάλεις στη μέσα, θα τα βάλεις στις άκρες. Γιατί πάντα στην άκρη υπάρχει χώρος.
1: Ναι.
0: Θα σου πω, προχωράς παραπάνω, παίρνεις τα τίσερτ σου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και δεν τα διπλώνεις για να γίνουν έτσι πιο τετραγωνισμένα, τα διπλώνεις μία φορά.
2: Μία.
0: Για να είναι πιο λεπτό.
1: Α.
0: Οπότε βάζεις τη σερτ ένα από τη μία πλευρά και ένα από την άλλη. Ένα από τη μία, ένα από την άλλη. Παίρνεις τα μαγιό και τα βάζεις στην άκρη, γύρω-γύρω. Εμά δεν με ακούει τώρα, εγώ γιατί
1: δεν με ακούει. Δεν πειράζει, Μπέλα, ακούω εγώ γιατί με ενδιαφέρει και εμένα.
2: Αυτό στα χέρια μου.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, μ' ακούς τώρα.
2: Τώρα έχεις την αμέριστη προσοχή μου.
0: Ωραία. Οπότε έχεις βάλει τα τισερ.
2: Να σου πω που είχα μείνει, ότι κάνουμε ρολό τα βρακιά.
1: Καλά, εντάξει. Να πάμε σε break για reset,
0: γιατί
1: δεν υπάρχει λόγος.

0: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε σε μία εκπομπή Μπουρμπουλήθρες με καλοκαιρινά tips από τη Μέλανη Μιλένοβα και συνεχίζουμε χωρίς διακοπή από το Στάθη, γιατί τον έχουμε φημώσει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να μιλήσει. Μέλανη, συνέχισε σε παρακαλώ από εκεί που είχες μείνει.
1: Λοιπόν, έχω μείνει ότι έχουμε κάνει ρολάκια, τα εσώρουχα και τις κάλτσες κάτω-κάτω.
0: Τα μαγιό στα πλαϊνά.
1: Τα μαγιό, όχι, πρώτα βάζουμε τα t-shirt, έτσι, ναι, τα πιο χοντρά. Δεν τα διπλώνουμε στα 4, διπλώνουμε στα 2 και βάζουμε από την αριστερή και από τη δεξιά πλευρά. Για να είναι πιο ίσια και πιο λεπτά. Ωραία. Βάζουμε όσο περισσότερα μπορούμε και μετά από πάνω βάζουμε και τις φόρμες και ό,τι θέλουμε. Τώρα στα πλαϊνά δημιουργούνται κενά. Mm-hmm. Σε αυτά τα κενά παίρνουμε οτιδήποτε έχουμε από ζακέτες έτσι πιο λεπτές και πάλι τα κάνουμε.
0: Τα στρίβουμε σαν ρολά δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπει γύρω-γύρω.
1: Οπότε μπαίνει γύρω-γύρω και εξοικονομούμε ακόμα περισσότερο χώρο. Πάνω-πάνω βάζουμε παπούτσια και οτιδήποτε άλλο θέλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δοκιμάστε και θα δείτε ότι θα χωρέσει πολλά περισσότερα πράγματα.
0: Η είδηση ωραία ήταν που είχαμε φημώσει. Τι θες.
2: Έχω ένα πρόβλημα.
0: Άντε, για συνέχεια. Για
2: πέρα. Με όλα αυτά που είπε η Μέλανη, ναι, θα έχει τόσο χώρο η βαλίτσα μου και δεν έχω άλλα πράγματα σπίτι να βάλω. Και θα είναι άδεια η βαλίτσα μου. με τα τύψη τη Μέλανη.
0: Γέμισε το με παπούτσια.
2: Έχω σε να πω για ψώνια.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Επιστρέψαμε και πάλι για να πάμε στη Μέλανη Μιλένοβα και να μας πει την άχρηστη, τη χρήσιμη πληροφορία σήμερα.
1: Χρήσιμη θα χρήσιμη. Έλεγα. Στο Κεντάκι υπάρχουν, λέει, περισσότερα βαρέλια ουίσκι από όσο λέει είναι οι κάτοικοι.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Κάτω εντάξει, λίγο εικόνα.
0: Το Κεντάκι, εντάξει, αλήθεια είναι ότι φημίζεται λίγο για το ότι είναι αλκοόλες εκεί πέρα.
1: Ναι, αλλά έχει τόσο αλλά, ναι, πολλά αλλά βαρέλια.
0: Τόσο πολλά βαρέλια.
1: Και πού τα έχουν όλα αυτά, στα σπίτια. Σε υπόγειες κατακόμβες.
0: Ναι, ναι, τι να σου πω. Ναι. Πάντως, ενδιαφέρον αυτό.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν τη λες
1: άχρηστη πληροφορία, τη λες χρήσιμη. Άμα θες ουίσκι, ξέρεις πού θα πας, στο Κεντάκι.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε τώρα θα πάμε σε ένα break και θα γυρίσουμε, γιατί θέλω να δώσω την ταινία της εβδομάδας, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Την οποία την έχω δει κανένα δύο φορές, την είχε και πάλι πρόσφατα και νομίζω ότι όσοι δεν την έχουν δει θα πρέπει να τη δουν έστω και μια φορά.
1: Ανυπομονούμε.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίτες κοντά σας και ήρθε αυτή η στιγμή που ο Τόλης θα μας πει την ταινία της εβδομάδας.
1: Λοιπόν, δεν είναι απλά μια ταινία, είναι ταινιάρα. Είναι το 2016.
0: Α, πρόσφατα.
1: Και και είναι το Me Before You ή το Πριν έρθεις εσύ. Είναι μια ταινία, δραματικό, ερωτικό, κάπως έτσι,
0: ναι.
1: Το οποίο αναφέρεται, είναι μια ταινία η οποία ο πρωταγωνιστής είναι ένας πλούσιος που παθαίνει ένα ατύχημα,
0: ναι.
1: Και μένει ανάπηρος από το λαιμό και κάτω. Οπότε είναι λίγο, αρχίζει να έχει πολύ αρκετές ιδιοτροπίες, να μην δέχεται ανθρώπους να τον φροντίζουν και τα λοιπά, ώστε εμφανίζεται μια κοπέλα. Και ξαφνικά τα αλλάζει όλα, γιατί αυτή τον ερωτεύεται, αυτός την ερωτεύεται, γίνονται ζευγάρι.
0: Έχει πολύ κλάμα αυτή η ταινία.
1: Έχει πάρα πολύ κλάμα, δεν θα σας πω το φινάλι εννοείται, αλλά αν και δεν είμαι τόσο φαν αυτών των αισθηματικών κτλ, θεωρώ ότι είναι μια ταινία η οποία πρέπει να τη δούμε όλοι. Απλά και μόνο για το γεγονός ότι ό,τι και να σου συμβαίνει στη ζωή, δεν θα πρέπει να το βάζεις κάτω. Δηλαδή, να συνεχίζεις να ζεις τη ζωή σου ακόμα και με όποια προβλήματα. Και αυτή η ταινία έχει ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Παίζει κάποιος γνωστός.
1: Εντάξει. Τώρα, άμα σου πω, ο Άλισον Όουεν, για παράδειγμα, ουσιαστικά ο πρωταγωνιστής είναι ο Σαμ Κλάφλιν. Μπορεί και να τον έχει δει σε κάποια ταινία. Δεν είναι τόσο πολύ γνωστή η ηθοποιή, αλλά η ταινία είναι εξαιρετική και πρέπει να τη δούμε.
0: Ωραία, θα τη δούμε το πούσουκου που μας έρχεται.
1: Έτσι.
0: Και από Δευτέρα θα το σχολιάσουμε.
1: Σωστά.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας και πάλι στην αγκαλιά σας. Ωραίο.
1: Καλά, εντάξει.
2: Μελανή, τι ζητάς και λες χαζομάρες και μετά μας κοιτάς και γελάς περιμένοντας τα εύσημα.
0: Εγώ
2: κάπου εδώ πέρα θέλω να πεταχτώ, επειδή είδατε πριν ότι δεν σας ενόχλησα καθόλου.
1: Ευτυχώς. Και καλά έκανες.
2: Πες το, Λεγγελακόπουλε, ενόχλησα.
1: Καθόλου.
2: Μέλλον Μιλένοβα.
0: Καθόλου. Τέλος πάντων, άμα θέλετε κι εσείς να μας προτείνετε έτσι κάποια
1: Σωστά.
0: ωραία ταινία ή και σειρά, τώρα μες στο καλοκαίρι που είμαστε έτσι πιο χαλαροί, μπορείτε να μας στείλετε τις προτάσεις Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook και Μπουρμπουλήθρες στο Instagram. Θα πάτε στα messages ή στα direct messages.
2: Ωραία,
0: κάποιοι
2: με πολύ λόγο για να καταλάβω τι λες.

0: Κυρίες και κύριοι, άλλη μια πανέμορφη εκπομπή έφτασε στο τέλος
1: της ημέρας. Σήμερα,
2: Αγγέλια, σαν μια πανέμορφη. Κοίτα εμένα και πες άλλη μια πανέμορφη.
0: Ήταν μια τρισάφια εκπομπή για σήμερα.
2: Του κάνω σκηνές λεπτομέρειες. Γιατί κοιτάς τη Μέλανη, αλλά καλά μου τα λέγε εμένα η μάνα μου. Τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου έφαγα μαζί σου γορίλα. Γελάτε. Και εσύ ηρωνεύεσαι, Μιχαλούλα, όρμηθα.
0: Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή γρήγορα, γιατί δεν μας αφήσει. Κυρίες και κύριοι, και σήμερα παρέα σας ήταν η μία και μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Κυρίες και κύριοι, και σήμερα ήταν κοντά σας και ένα γεμάτο διορότο όλοι σαν Αγγελακόπουλο.
0: Και κάπου εκεί στην άκρη ακουγόταν μια φωνή από μακριά. Ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
1: Επιστρέφουμε αύριο στα γνωστά. Ξέρετε
0: έτσι.
1: Εσείς.
0: Οπότε Μέλανη, Στάθη, τι μένει.
2: Στάθη. Απά τώρα, θυμήθηκε.
0: Συγγνώμη. Οπότε Μέλανη, τι μένει.
1: Τι μένει. Όλοι μου, τι μένει.
0: Ένα μόνο.
1: Τι.
0: Bye.
2: Bye.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Πάφος. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Μεσημβρινές διαδρομές στο

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποφράδα ημέρα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής 20 Ιουλίου του 1974. Στις 5:30 το πρωί ήχησαν σε ολόκληρη την Κύπρο οι σιρήνες, η υπόμνηση της κυπριακής τραγωδίας και της συνεχιζόμενης κατοχής. Ημέρα μνήμης αλλά και τιμής η σημερινή για τους πεσόντες και αγνοούμενους της εισβολής. Πάνδημα μνημόσυνα και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στον Τύμβο Μακεδονίδησας υπέρ των πεσόντων αξιωματικών και οπλητών κατά την τουρκική εισβολή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος παρέστη στην τελετή, δήλωσε ότι είναι χρέος της πολιτείας απέναντι στους ήρωες που αναπαύονται ανά το Παγκύπριο να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για τον τερματισμό της κατοχής. Τόνισε ότι προς την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου η κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά με συγκεκριμένο πλάνο και σχεδιασμό. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ελπίδα ότι κατά την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο θα υπάρξουν θετικές ανακοινώσεις που θα αφορούν τη σύγκληση άτυπης πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί. Υπογράμμισε την ίδια στιγμή ότι όλα εξαρτώνται από την αντίδραση της Τουρκίας, επισημένοντας ότι εν ώψη της καθόδου Γκουτέρες στην Κύπρο οι διεργασίες συνεχίζονται τόσο από το Γενικό Γραμματέα και την προσωπική του απεσταλμένη, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποδεικνύει με πράξεις τον πρωταγωνιστικό της ρόλο. Ερωτηθείς κατά πόσον αναμένει κάτι διαφορετικό από την Τουρκία, ο πρόεδρος σημείωσε ότι όλοι θα κριθούν από τις πράξεις τους. Την ίδια στιγμή επανέλαβε ότι οι όποιες θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά περνούν μέσα από συγκεκριμένες θετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την επίλυση του Κυπριακού. Αυτές οι εξελίξεις, ανέφερε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, θα πρέπει να είναι στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των αρχών και αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς τις όποιες επικοδομητικές ή μη ασαφιές. Ακολούθως τελέστηκε στις 10 το πρωί στον Καθεδρικό Ναό Αποστολού Βαρνάβα στη Λευκωσία μνημόσυνο πεσόντων και παράκληση για ανέβρεση των αγνοωμένων και επιστροφή των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες. Στις 8:30 απόψε θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εκδήλωση καταδίκης των μαύρων επαιτίων του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Κύριος ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η επανένωση της Κύπρου είναι η μόνη λύση που έχουμε μπροστά μας και θα την επιδιώξουμε στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, δήλωσε ο αντιπρόεδρος ελληνικής κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εκφράζοντας τη στήριξη της Αθήνας στη νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα είναι και θα είναι δίπλα στην Κύπρο μαζί με τον Κυπριακό Ελληνισμό. Σε δηλώσεις στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, όπου παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων αξιωματικών και οπλητών κατά την τουρκική εισβολή της 20 Ιουλίου 1974, ο κύριος Χατζηδάκης ανέφερε ότι τιμούμε σήμερα με σεβασμό και ευγνωμοσύνη όλους όσοι έπεσαν για την απόκρουση της τουρκικής εισβολής το 1974. Τιμούμε επίσης, συνέχισε, και όλους όσους αγωνίστηκαν σε αυτή τη μάχη που ήταν μια μάχη για την ελευθερία και για το δίκαιο. Οι πληγές, σημείωσε, είναι ακόμα ανοιχτές. Ερωτηθείς για την επικείμενη κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση ενεργά επιδιώκει να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για το Κυπριακό. Υπό αυτή την έννοια καλωσορίζουμε τη νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του κ. Γκουτέρες για την επανεκκίνηση των συνομιλιών, ανέφερε. Στο ψευδοκράτος άρχισαν οι εορτασμοί για τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής, οι οποίοι θα κορυφωθούν με τη στρατιωτική παρέλαση που θα γίνει στις 6 στην παρουσία του αντιπροέδρου της Τουρκίας Τζεβλέτ Γιλμάζ.
Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, την ώρα της στρατιωτικής παρέλασης, μαχητικά αεροσκάφη της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας θα πραγματοποιήσουν πτήσεις επάνω από το λεγόμενο Μνημείο Νίκης που βρίσκεται στην παραλία της Κερίνιας, όπου έγινε η τουρκική απόβαση το 1974. Επίσης μεταδίδεται ότι πολεμικά πλοία του τουρκικού ναυτικού θα αγκυροβολήσουν στα νυχτά της Κερινιάς. Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνισο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Επισημαίνει πως η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος. Σημειώνει πως η ενεξελίξη πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προσφέρει μια ευκαιρία επίλυσης στη βάση πάντοτε του συμφωνηθέντος πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς

Σε ομιλία του στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους αγνοωμένους, τόνισε πως η πατρίδα έχει το ηθικό χρέος να λύσει αυτό τον δεσμό που ανέτρεψε τις ζωές εκατοντάδων οικογενειών και θρημάτισε τα όνειρα χιλιάδων ανθρώπων. Σημείωσε ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αρνείται την πρόσβαση στα αρχεία του στρατού κατοχής, κάτι το οποίο θα οδηγούσε αναμφίβολα στη διακρύβωση της τύχης όλων των ηρώων. Ο πρόεδρος Στοδουλίδης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής από τους 1.619 Ελληνοκύπριους αγνοούμενους έχουν ταυτοποιηθεί μόνο οι 763, και από τους 81 Ελλαδίτες αγνοούμενους έχουν ταυτοποιηθεί μόνο 19. Ανέφερε ότι αυτή την περίοδο οι ενέργειες της κυβέρνησης έχουν ως στόχο να εντατικοποιηθούν οι ανασκαφές σε Αγιά, Άσσα, Γερόλακο, Λάπιθο, Έξωμετό και Λιβάδια. Σημείωσε ότι στον κατάλογο βρίσκονται άλλα 120 σημεία, μερικά εκ των οποίων χαρακτηρίζονται από τον κατοχικό στρατό ως δήθεν στρατιωτικές περιοχές. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ότι σε όλες τις συναντήσεις του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων έχει υποβάλει γραπτός αίτημα να επιτραπούν οι ανασκαφές σε όλα αυτά τα σημεία, υπογραμμίζοντας πως αυτό θα είναι το πιο πραγματικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Φωτιά ξέσπασε χθες βράδυ, λίγο μετά τις 10, στις κεντρικές φυλακές σε πτέρυγα υψής της ασφαλείας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τρεις κρατούμενοι έθεσαν εσκεμμένα φωτιά στα κελιά τους και στο διάδρομο της πτέρυγας όπου κρατούνται 10 άτομα. Από τη φωτιά κάηκαν στρώματα και προκλήθηκαν φθορές σε χώρους της πτέρυγας. Σύμφωνα με ανακοίνωση, το προσωπικό έδρασε αμέσως, απομακρύνοντας με ασφάλεια όλους τους κρατούμενους από την πτέρυγα. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική, η οποία συνέδραμε στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Δεν υπήρξε τραυματισμός κρατουμένου. Ένα μέλος του προσωπικού των φυλακών μεταφέρθηκε ωστόσο προληπτικά στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού. Οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν προσωρινά σε άλλη πτέρυγα. Οι συγκρούσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται με αμύωτη ένταση για ένατη συνεχόμενη ημέρα. Κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή ανακοίνωσε ότι στοχοποιήθηκαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, τηλεπικοινωνιακά δίχτυα, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας και παράκτειας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, ως επίσης εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόουν. Σημείωσε ότι η επιδίωξη παραμένει η υποβάθμιση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων, οι οποίες, όπως αναφέρει, χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως αντίπεινα για το θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. Από πλευράς της, η Τεχεράνη συνέχισε τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή του Κόλπου. Διενήργησε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της χώρας ανακοίνωσε πως οι εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές οφείλονται στην αναχέτηση εχθρικών στόχων από τα συστήματα αεράμινας. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη, τα οποία ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα της Ιορδανίας. Η Αμερικανική Πρεσβεία στο Μπαχρέιν προειδοποίησε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ενδέχεται να επιχειρήσουν να πλήξουν μη προσδιορισμένους στόχους στην πρωτεύουσα Μανάμα. Νέο άλμα καταγράφει την ίδια στιγμή η τιμή του πετρελαίου διεθνώς κατά την έναρξη των συναλλαγών σε ασιατικές αγορές. Το βρετανικό Brent για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσε άνοδο 3,3% με την τιμή του να σκαρφαλώνει στα 91 δολάρια το βαρέλι. Η μεγάλη άνοδος στην τιμή του μαύρου χρυσού ακολούθησε τις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον για νέο κύμα βομβαρδισμού.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Δεν μπορούσε να συντηρηθεί και να αποκατασταθεί το εμβληματικό έργο το τραπέζι της Ένωσης του Πάφος 2017, γι' αυτό απομακρύνθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονισηφόρου. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λήφθηκε υπό την Προεδρία του και το έργο απομακρύνθηκε, όπως είπε, σε διάστημα που ο ίδιος ασκεί καθήκοντα δημαρχεύοντα. Δυστυχώς, όπως είπε, το έργο ήταν εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες για 9 χρόνια και δεν συντηρήθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα τα ξύλα να σαπίσουν και να διαλυθεί η βάση του. Ο κ. Ονισηφόρου διαβεβαίωσε ότι θα καταθέσει πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη δημιουργία ενός νέου έργου, το οποίο θα έχει τον ίδιο στόχο και συμβολισμό και θα εγκατασταθεί στο ίδιο σημείο που βρισκόταν το τραπέζι της Ένωσης. Σε παρέμβασή της στο Ραδιοκόσμος, η Διευθύντρια του Πάφος 17, Γεωργία Ντέτσερ, εξέφρασε τη λύπη της για την τύχη των έργων που άφησε ως παρακαταθήκη η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης στην Πάφο. Αρκετά από τα έργα, όπως είπε, εξαφανίστηκαν και κανείς δεν γνωρίζει την τύχη τους, αναφέροντας χαρακτηριστικά το έργο του Ρίνου Στεφανή, ένα έργο επίσης στο Μούταλο και άλλα έργα που βρίσκονταν σε κάποιο σημείο στο δημόσιο κήπο. Η κυρία Ντέτσερ χαρακτήρισε παρήγορο το γεγονός ότι ο Δημαρχεύων δεσμεύθηκε για τη δημιουργία παρόμοιου έργου με το τραπέζι της Ένωσης και τόνισε ότι η πόλη έχει υποχρέωση να προστατεύσει την κληρονομιά του Πάφος 2017. Το πολιτιστικό χωριό της Λέμπας μπορεί να λειτουργήσει με τρόπο που να αναδεικνύει το έργο του Στάς Παράσχου, υποστηρίζει η πρώην Διευθύντρια του Πάφος 17, Γεωργία Ντέτσερ. Σε δηλώσεις στο Ραδιοκόσμος, η κυρία Ντέτσερ ανέφερε ότι η ένταση που έχει δημιουργηθεί οφείλεται στη σύγχυση δύο διαφορετικών ζητημάτων. Όπως είπε, από τη μια βρίσκεται η παρακαταθήκη του Στάς Παράσχου, το έργο, η σχολή και η προσφορά του στην κυπριακή τέχνη που αξίζουν απόλυτο σεβασμό και προστασία. Από την άλλη, επεσήμανε, υπάρχει δημιουργία ενός νέου πολιτιστικού χώρου με σημαντικές προοπτικές για την Πάφο, την Κύπρο και τη διεθνή πολιτική κοινότητα. Η πρώην καλλιτεχνική διευθύντρια του Πάφος 2017 χαρακτηρίζει κρίμα να χαθεί αυτή η ευκαιρία για τον πολιτισμό και τους δημιουργούς εξαιτίας μιας διαμάχης που, όπως σημειώνει, δεν αφορά το νέο έργο ούτε τους ανάδοχούς του. Παράλληλα, εκφράζει την εμπιστοσύνη της προς τους ανθρώπους του τεχνουργείου, τους οποίους, όπως αναφέρει, γνωρίζει προσωπικά και εκτιμά τόσο για το έργο όσο και για το ήθος τους, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι ο νέος χώρος θα εξελιχθεί σε πυρήνα πολιτιστικής δημιουργίας και φιλοξενίας δράσεων. Αύριο θα επιστρέψει στην νομική υπηρεσία ο φάκελος των ανακρίσεων για το θάνατο του τρίχρονου αγοριού την περασμένη Κυριακή σε ξενοδοχείο στη Χλώρακα. Ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Πάφου Μιχάλης Νικολάου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι εντός της ημέρας αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία εκκρεμούσαν, ενώ ο φάκελος συμπληρώθηκε με τα πρόσθετα στοιχεία που είχε ζητήσει η νομική υπηρεσία. Αύριο, που λήγει και το διάταγμα κράτησης του 37χρονου πατέρα, αναμένεται, όπως είπε, η απόφαση της νομικής υπηρεσίας για την καταχώρηση της υπόθεσης στο επαρχιακό δικαστήριο.

Η πολιτική απόφαση για τη δημιουργία νέου γυμνασίου στο κέντρο της Πάφου έχει ληφθεί, ανέφερε χθες η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία εκπροσώπησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο μνημόσυνο των Πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή που τελέστηκε στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου στην Πάφο. Η Υπουργός είπε ακόμη ότι προγραμματίζονται σημαντικές επεκτάσεις στο Λύκειο και την Τεχνική Σχολή Έμπας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξανόμενων μαθητικών αναγκών. Ανέφερε επίσης ότι στις αρχές Ιουλίου ολοκληρώθηκε το κτηριακό πλάνο για τις σχολικές μονάδες επαρχίας, το οποίο προβλέπει έργα βελτίωσης και επεκτάσεων συνολικού ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, επεσήμανε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στενότερη συνεργασία με τη σχολική εφορία Πάφου για ζητήματα που αφορούν την εγκατάσταση κλιματιστικών, τις κτηριακές βελτιώσεις και την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις θα συμβάλλουν σε μια καλύτερη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Την επέκταση του θεσμού τεχνικού γυμνασίου στην Πάφο και την ελεύθερη επαρχία Μοχώστου ανακοίνωσε σε οπτικογραφημένο μήνυμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η πιλωτική εφαρμογή του θεσμού τεχνικού γυμνασίου που εγκαινιάσαμε το 2025 στη Λεμεσό και στη Λευκοσία έτυχε ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης από τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και σημείωσε ότι οι μαθητές έμαθαν στην πράξη με ποιο τρόπο οι νέες τεχνολογίες συνδέονται με την δημιουργικότητα, πώς η εκπαίδευση συνδέεται με τις ανάγκες σύγχρονης εποχής, πώς το τεχνικό γυμνάσιο τους βοηθά να ανακαλύψουν τις δεξιότητες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Ανακοίνωσε πως για όλους αυτούς τους λόγους αποφασίστηκε από τη νέα σχολική χρονιά το τεχνικό γυμνάσιο να επεκταθεί και στην Πάφο και την ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Τόνισε ότι η χρονιά που πέρασε οι εγγραφές τεχνικές σχολές ξεπέρασαν τις 5.000 και το ενδιαφέρον αυξάνεται, όπως είπε, χρόνο με το χρόνο. Μεθυσμένος ήταν 37χρονος οδηγός αυτοκινήτου που προσέκρουσε αργά χθες βράδυ σε περιτύχισμα κατοικίας στον Αμπελίτη. Στο αυτοκίνητο του 37χρονου επέβαινε και ο 5χρονος γιος του. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας στην Πάφο, Μιχάλη Νικολάου, από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο 37χρονος πατέρας οδηγούσε με 100 μιλιγκράμμα αλκοόλης. Ευτυχώς, είπε ο κύριος Νικολάου, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Περιπετειώδης ήταν η προσπάθεια σύλληψης ενός 22χρονου χθες τα ξημερώματα στην πόλη Χρυσοχούς. Ο νεαρός που επέβαινε σε όχημα χωρίς πινακίδες αρνήθηκε να σταματήσει σε σχετικό σήμα αστυνομικού και καταδιώχθηκε. Στη διάρκεια της καταδίωξης ρίχθηκαν και προειδοποιητικοί πυροβολισμοί. Όταν το όχημα ανακόπηκε, ο 22χρονος το επανεκκίνησε και κατάφερε να διαφύγει θέτοντας σε κίνδυνο μέλος της αστυνομίας. Ο 22χρονος παραδόθηκε στον αστυνομικό σταθμό Πόλεως Χρυσοχούς χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου.

0: Εκδήλωση μνήμης και τιμής για την κατεχόμενη Κερίνια και καταδίκηση τουρκικής εισβολής το 1974 οργάνωσε χθες βράδυ στην πλατεία Κερίνια στην Πάφο το παράρτημα του Σωματείου Αδούλωτη Κερίνια Πάφου και ο Δήμος. Της εκδήλωσης προηγήθηκε η πρώτη λαμπαδιφορία εις μνήμη του ηρωικού σπεσόντος σταγματάρχη καταδρομών Γιώργιου Κατσάνη, η οποία ξεκίνησε από την πλατεία 28 Οκτωβρίου έξω από το Δημοτικό Μέγαρο και κατέληξε στην πλατεία Κερίνιας. Εκ μέρους του Δήμου χαιρετισμό απίφθηνε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Γρηγοριάδης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της προσήλωσης της αξίας ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρηνικής επανένωσης της Κύπρου. Χαιρετισμούς απίφθηναν επίσης ο πρόεδρος και η γραμματέας του παραρτήματος Πάφου του Σωματείου Αδούλωτη Κερίνια, υπογραμμίζοντας το χρέος απέναντι στην ιστορία και τις επόμενες γενιές να διατηρήσουν άσβεστη τη μνήμη της Κερίνιας και των ανθρώπων της. Ο συμπολεμιστής του Ταγματάρχη Γιώργιου Κατσάνη, Γιώργιος Εμμανουήλ, απίφθινε ομιλία και μοιράστηκε προσωπικές μαρτυρίες από τις δραματικές στιγμές του 1974, αναδεικνύοντας το ήθος, την ανδρεία αλλά και την αυτοθυσία του διοικητή των καταδρομών. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Στον χθεσινό βραδινό τελικό του Μουντιάλ επικράτησε στην παράταση της Αργεντινής με 1-0. Τον γκολ πέτυχε στο 106ο λεπτό ο Τόρες. Η Ισπανία κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της μετά το 2010. Στην Πάφο θα διανυκτερεύει σήμερα το φαρμακείο της Αλεξάνδρας Πύρπα στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 80 και στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου στο Προδρόμι.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός είναι γενικά κυρίως έθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βόρειο-δυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά στα προσύνεμα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρείται χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 21 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, 35 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 32 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στο μεταξύ, νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τη 1:30 το μεσημέρι έως και τις 4 το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

0: Με σημερινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 20 Ιουλίου, 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου του 1974. 52 χρόνια από εκείνο το ξημέρωμα του Ιουλίου του 1974, την τουρκική εισβολή, την κατοχή του 36% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Σοφοκλή Φοιτή Κερινιώτη, πρώην βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος. Είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Φοιτή.
1: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
0: Ποια είναι τα συναισθήματά σας σήμερα, 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή του 1974, την κατοχή, τον ξεριζωμό?
1: Να σας πω, τα συναισθήματα είναι καθημερινά, μπορώ να πω, αλλά ας πούμε αυτές τις μέρες κάθε Ιούλιο γεννούν πιο έντονα τις μνήμες μας από το Θλιβερίν, από τη Θλιβερίν εκείνη την εβδομάδα 15 Ιουλίου, 20 Ιουλίου και στη συνέχεια 6 Αυγούστου που εν μέσω εκεχηρίας, ζήθεν εκεχηρίας, κατελήφθη με σκληρές μάχες το χωριό μου, η Κομόπολη μου, Λάπιθος, μαζί με τον Καραβά, τα οποία ήταν τουλάχιστον κεντρική πόλη, η κεντρικό χωριό και του Καραβά ήταν ελεύθερα, ενώ πάνω στα βουνά είχαν καταληφθεί από τους Τούρκους, όπως και η θάλασσα δεχόταν. Είναι σκληρά τα συναισθήματά μας, πολύ η λύπη μας, κάθε χρόνο και κάθε μέρα μπορούμε να πούμε, για την κατάντια του ελληνισμού στην Κύπρο, διότι από λάθη της Χούντας των ξένων και λάθη δικά μας της ΕΟΚΑ Β' και ορισμένων που επίστευαν ιδεολογικά ότι θα γινόταν η Ένωση, δυστυχώς έγινε το μεγάλο λάθος του πραξικοπήματος, το άφρον πραξικόπημα, και το δίδυμο έγκλημα στη συνέχεια, το οποίο καραδοκούσε η Τουρκία για χρόνια. Να πούμε ότι το 1963-1964 οι Τούρκοι δεν επιχείρησαν εισβολή, χτύπησαν μόνο με αεροπλάνα την Τηλιρία, διότι δεν είχαν αποβατικό στόλο. Από το 1964 και μετά ενίσχυσαν το ναυτικό τους και έκαναν αποβατικό στόλο με 100 πλοία και ετοιμάζονταν και εκπαιδεύαν και εδώ τους Τουρκοκύπριους, τους οποίους έφερναν ομάδες, τους έπαιρναν και τους εκπαίδευαν και στην Τουρκία και εδώ, κουβαλούσαν όπλα με πλοιάρια, με κάθε τρόπο και τους ενίσχυα, διότι είχαν το σκοπό τους. Και το σκοπό ήταν να καταλάβουν την Κύπρο, είτε ολόκληρη είτε κάποιο μεγάλο μέρος, και δεν είναι 36% όπως είπετε, είναι 37,5% και που κατέλαβαν και κατέχουν με τα τουρκικά στρατεύματα, αλλά υπάρχει και άλλον 1,5-2% νεκρή ζώνη που και αυτόν δεν χρησιμοποιείται από τους Ελληνοκυπρίους. Μπορούμε να το προσθέσουμε και με βάση τα στοιχεία τα οποία πήρα από το χρηματολόγιο εδώ και χρόνια και τα κατέχω, για την ελεύθερη περιοχή, για την κατεχόμενη περιοχή, για την περιοχή των βάσεων, την περιοχή την κρυζώνη, πόση γη κατέχουν οι Ελληνοκύπροι, οι Τουρκοκύπροι, το ΕΦΚΑΦ και οι ξένοι. Και σας λέω με τα βεβαιότητας ότι η γη που επηρεάζεται, να το πω έτσι, από την τουρκική εισβολή είναι 38,8% της Κύπρου.
0: Σχεδόν το 39%.
1: Βεβαίως. Αυτό είναι το ποσοστό πάνω στη γη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εάν βάλουμε, αφαιρέσουμε τη γη των βάσεων, που είναι βρετανικές βάσεις, το ποσοστό έρχεται κάπως λιγότερο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: εσείς θυμάστε τα γεγονότα τότε του 1974.
1: Με συγχωρείτε.
0: Λέω, εσείς θυμάστε και ζήσατε εκείνα τα γεγονότα του,
1: βεβαίως,
0: του Ιουλίου,
1: βεβαίως,
0: του 1974.
1: Βεβαίως. Ήμουν επιστρατευμένος στο 366 τάγμα εφέδρων με λοχαγόν το Μακαρίτιν το Φαγκούρα. Κάναμε στάσεις, ας το πω έτσι, σε 3-4 σημεία, στη δεύτερη γραμμή εκεί της εισβολής. Μετά μας πήραν, οργανωθήκαμε και επιτέλους μας έδωσαν και κάποιον όπλο. Μας πήραν έξω από τον Άγιο Ερμόλαο, μας πήραν τελικά πάνω στο Κυπαρισσόβουνο, μεταξύ Κυπαρισσόβουνου και Κόρνου. Στις 31 Ιουλίου του 1974 είμαστε μια ομάδα λαπιθιώτες καραβιώτες, μέρος του λόχου. Μας είπα, είμαστε στην πρώτη γραμμή, μας είπα σηκωθείτε γιατί θα περάσει το ελικόπτερο που κάνει κατόπτευση για να δει ποια περιοχή τριμερής λαδίτες, αξιωματικός Τούρκος και ένας του ΟΗΕ. Ποια περιοχή ελέγχεται από την κάθε πλευρά. Εκεί πάνω σηκωθήκαμε, όπως μας είπαν, μας είδαν το ελικόπτερο, αλλά από ό,τι ακούσαμε υπήρχε διαφωνία μεταξύ του ελλαδίτη αξιωματικού και του Τούρκου. Ο Τούρκος έλεγε ότι εμείς ελέγχουμε την Λάπιθο και τον Καραβά με τα κανόνια μας, και ο Καλαμαράς ελλαδίτης του έλεγε και εμείς ελέγχουμε με τα κανόνια μας από τη Λευκοσία. Mm-hmm. Τελικά, επειδή υπήρχε διαφωνία, έκαναν ενισχύσεις και να σας πω ότι την 1η Αυγούστου περίπου μία ύλη τεθωρακισμένων προσπάθησε να υπερκεράσει τις δικές μας δυνάμεις και να κάνει κυκλωτική κίνηση ώστε να κόψει μέσα τους στρατιώτες και τον πληθυσμό Λαπίθου Καραβάου είχαν μείνει και έπεσαν πάνω σε ένα αρτοπέδιο μεταξύ Κόρνου και Κυπαρισσόβου. Εμείς είμαστε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων. Άρχισαν κάποιοι πυροβολισμοί. Άφησαν 4 κομμάτια το μεγάλο τάγκ το οποίο έπεσε μέσα στον οκοπέδιο και άλλα 3 και υποχώρησαν ορισμένα. Τα ακούαμε που έκαναν στροφή εκεί που μπορούσαν και έφυγε. Την επόμενη μέρα ήρθε ένα σώμα εξειδικευμένων, έσπρωξε αυτόν το τάγκ των τεθωρακισμένων στο πλευρό του δρόμου και είναι εκεί. Εγώ πήγα και έδωσα μια συνέντευξη εκεί του κυρίου Ανδρέα Χειμωνίδη, το οποίο έχει περασμένο μέσα στο 25 φιλμάκια που έκανε βίντεο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και δυστυχώς λόγω έκρηξης του πυροβόλου χτύπησε και σκοτώθηκε ένας δικός μας εκείνη το πρωινό της επόμενης μέρας. Mm-hmm. Στις 6 του μηνός λοιπόν έγιναν σκληρές μάχες στη Λάπιθο, τις οποίες εμείς ακούαμε από το βουνό. Mm-hmm. Και κατέλαβαν με κυκλωτική κίνηση από τον καραβάν, από το βουνό προς τα κάτω και από τη θάλασσα και σκοτώθησαν πάρα πολλοί και λαπιθιώτες και καραβιώτες και πολλοί στρατιώτες του μηχανικού, οι οποίοι είχαν κάνει ναυκοθετήσεις σε διάφορα σημεία και άλλοι οι οποίοι προσπαθώνταν να φύγουν από την παραλία έπεσαν μέσα σε ενέδρες. Πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Ας σας πω ότι το χωριό μου η Λάπιθος έχει 95 νεκρούς και αγνωμένους, μεγαλύτερος αριθμός Παγκύπρια, εκ των οποίων 33 ήταν στρατεύσιμοι τότες, είτε έκαναν τη θητεία τους είτε ήταν έφεδροι. Και οι 32 είναι γέροντες, οικογένειες, ακόμα και παιδιά τα οποία σκοτώθησαν, δολοφονήθησαν από τους Τούρκους στις 6, 7 και 8 του μηνός που έκαναν εκκαθαρίσεις στα σπίτια. Έναν προς ένα. Μάζεψαν καμιά 200 εγκλωβισμένους τους, μετακινούσαν να πάνε στο Κεφαλόρισο ψηλά, κακουχίες, ταλαιπωρίες και έκαναν εκεί 1, 2, 3 μήνες. Έλλειψη φαρμάκων και μεταξύ των θυμάτων που πυροβόλησε ήταν και ο παππούς με 92,5 χρονών και ακολούθως πέθανε και η γιαγιά μας από τις κακοχίες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλές μαρτυρίες για το πώς επερνούσαν οι εγκλωβισμένοι και πώς καθάριζαν τα σπίτια, οι λαιλασίες, οι εκκαθαρίσεις, οι πυροβολισμοί, οι ξυλοδαρμείς που έπαιρναν κάποιους που τους είχαν άκτινοι οι Τουρκοκύπροι, τους έπαιρναν στο κάστρο, τους εκτυπούσαν και μετά από τρεις ημέρες τους έφερναν και τους έσυναν εκεί και σε δύο-τρεις ημέρες επέθανε.
0: Μάλιστα.
1: Τους εκτυπούσαν ανηλαίητα κάποιους που είχαν προηγούμενα μαζί τους.
0: Μαρτυρίες που έμειναν.
1: Τέλος πάντων, τι να σας πω, είναι πάρα πολλά και επειδή τώρα μετέχω και στην ΠΕΠ ως εκπρόσωπος του ΔΥΚΟ μαζί με τον κύριο Ανδρέα Μπερακλή, βλέπουμε και ακούμε πάρα πολλά για τη συμπεριφορά του κράτους κατά τη διάρκεια των 52 χρόνων όσον αφορά τα προσφυγικά προβλήματα, όσον αφορά τις χορηγίες που παίρνουν για να χτίσουν ή να αγοράσουν ένα διαμέρισμα, που είναι πολύ ελάχιστα. Οι περισσότεροι για να αγοράσουν παίρνουν δάνεια, γυρεύουν εγγυητές και δεν βρίσκουν. Είναι φοβερά τα προβλήματα. Εδώ και χρόνια φωνάζουμε για την απώλεια χρήσεως των χτημάτων μας, σαν που η εισβολή έγινε μόνο για τους πρόσφυγες. Ενώ έγινε εναντίον όλου του ελληνισμού της Κύπρου και ευρύτερα όλου του ελληνισμού η εισβολή. Αλλά την πληρώνουμε οι πρόσφυγες που είχαμε εμπεργόλια, που είχαμε εισοδήματα, πολλοί είχαν
0: διαμερίσματα,
1: πολλοί είχαν άλλα εισοδήματα από την κατεχόμενη γη τους. Δεν επήρα δεκάρα. Δεκάρα τσακιστή. Και οι Τούρκοι από την αντίθετη πλευρά εκμεταλλεύονται τη γη μας, κυρία Κυριάκο, απολούν τη γη μας, χτίζουν μέσα και από τους σπίτια.
0: Ναι.
1: Αλλάξαν το περιβάλλον, αλλάξαν τους δρόμους, αλλάξαν τα πάντα από εκεί σε αρκετές περιοχές εννοώ. Μεταξύ των οποίων και η επαρχία Κερίνιας.
0: Βεβαίως. Σε ολόκληρη την κατεχόμενη γη μας έχουν αλλάξει τα τοπονύμια, έχουν λαιλατήσει, έχουν καταστρέψει, έχουν γίνει φοβερά πράγματα. 52 χρόνια είμαστε σε μια περίοδο όπου αναμένουμε αυτές τις μέρες την κάθοδο στην Κύπρο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του κυρίου Κουτέρες, προς το τέλη του μήνα. Είστε αισιόδοξος ότι θα έχουμε κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα του Κυπριακού, κύριε Φυτή?
1: Κυρία Κυριάκο, μακάρι να ήμουν αισιόδοξος. Εκφύσεως μπορώ να πω ότι είμαι σκεπτικιστής, αναλύω τα πράγματα και προσπαθώ να βρω σημεία που να δείξουν ότι μπορεί κάτι να γίνει. Ο κύριος Γκουτιέρες έρχεται και οι επιτελείς του για να πετύχουν κάτι, για να το πούνε ότι επέτυχαν κάτι στο Κυπριακό εν ώψη του ότι φεύγει και ο κύριος Γκουτιέρες από τη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ. Μπορεί κάτι να γίνει για την άνοιγμα και άλλων οδοφραγμάτων τα οποία δρεώνουν δυστυχώς την κατοχή και δρεώνουν τα λεγόμενα σύνορα όπως τα λένε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι τα λένε σύνορα και κάποιοι ανόητοι δικοί μας. Ενώ δεν είναι σύνορα, είναι γραμμή ατσίλα, γραμμή κατοχής. Αυτή η γραμμή, η λεγόμενη πράσινη γραμμή εντός της Λευκωσίας και η γραμμή ατσίλα από την Τηλερία μέχρι, μέχρι την Αμόχωστο. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος. Μακάρι κάτι να γίνει, να βρεθούν κάτι, να μπουν κάποιες αρχές, να βρεωθεί η λύση που λέμε
0: και για που να απελευθερωθεί
1: γενιές από τα τακτικά στρατεύματα, τις εγκυήσεις, να επιστρέψει, να επιστρέψουν όσοι επιθυμούν να επιστρέψουν στη γη τους που τους ανήκει. Δεν μπορεί κανένα να τους την πάρει εκτός εάν συμφωνήσουμε εμείς, ο ιδιοκτήτης. Και πολλοί κάνουν αιτήσεις για να την πουλήσουν στους Τούρκους και δυστυχώς και αυτό το θέμα είναι λάθος, διότι το μόνο που λείπει σε αυτούς τους κυρίους που θέλουν ανεξάρτητο κράτος είναι η πλειοψηφία της γης, κυρία Κυριάκη.
0: Ναι.
1: Θα λέω ότι για να δημιουργηθεί ένα κράτος όπως τα διαβάζω και όπως τα ξέρω, οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν για να γίνει κράτος πρέπει να υπάρχει όμεμον, ομόθρησκον και ομόγλωσσο. Τώρα είναι και η οργάνωση κράτους που έχουν οργάνωση κράτους, είναι και η ασφάλεια. Η ασφάλεια την έχουν μέσω των τουρκικών στρατευμάτων. Τι τους λείπει για να διεκδικήσουν διεθνή αναγνώριση? Που τη μια είναι ότι θέλουν να κάνουν μια είτε χαλαρή νομοσπονδία, είτε να δεχτούν κάποια κράτη να τους αναγνωρίσουν ως κρατήδιο εκτός από την Τουρκία. Τους λείπει η πλειοψηφία της γης. Εάν τους πουλούμε εμείς τη γη μας, σημαίνει σιγά σιγά θα αποκτήσουν την πλειοψηφία. Mm-hmm. Το οποίο είναι λάθος. Και έπρεπε από καιρό να βρεθεί τρόπο να σταματήσει αυτό το πράγμα. Το εισηγηθήκανε. Η κοινοβουλευτική ομάδα του Δικοπήγε στον Κώστα Αγγλυρίδη, τότε Γενικών Εισαγγελέα, του εισηγηθήκαμε. Πρέπει να μπει ένας κηδεμόνας και της ελληνοκυπριακής γης στα κατεχόμενα. Mm-hmm. Που όποιος θέλει να εξασκήσει το ατομικό του δικαίωμα να πουλήσει ή να κάνει αίτηση, η συλλεγόμενη επιτροπή να αποζημιώσει ή ακινήτου περιουσίας, να παίρνει έγκριση από τον κηδεμόνα, ο οποίος θα του λέει: «Κύριε, η γη σου αξίζει τόσο. Αν θέλει να πάει, θα την πουλήσει τόσο». Να ξέρει το κράτος ότι mm-hmm. πουλιέται αυτή η γη, θα παίρνει το λαβίν του το κράτος, διότι γίνεται μια πράξη mm-hmm. σε γη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και τι συμβαίνει? Όσοι πουλούν στους Τούρκους και το κράτος δεν έχει ιδέα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε περνά στο χρηματολογείο αυτή, mm-hmm. διότι θεωρείται παράνομη πράξη. Πού πάμε, πού βαδίζομαι? Είναι σωστή αυτή η πολιτική?
0: Mm-hmm. Και είμαστε 52 χρόνια, οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν, δημιούργησαν, μόχθησαν για να αποκτήσουν αυτή τη γη, γενιά με γενιά έχουν χαθεί. Είμαστε στην τρίτη, τέταρτη γενιά τώρα των εκτοπισμένων, κύριε Φοιτή.
1: Μπορεί και πέμπτη γενιά.
0: Μπορεί και πέμπτη, μάλιστα. Που δυστυχώς...
1: Διότι οι ηλικιωμένοι είχαν παιδιά, εκείνοι είχαν άλλα παιδιά, ναι. Είχαν mm-hmm. παιδιά, έκαναν δυσέγγωνα και ούτω καθεξής.
0: Που σιγά σιγά και αυτό το ξεθοριάζει, και η μνήμη και η ιδιοκτησία και όλα τα υπόλοιπα και οι αναμνήσεις, κύριε Φοιτή. Είναι σίγουρο αυτό. Μάλιστα. Θα αναμένουμε να δούμε τι θα μας πει και ο Γενικός Γραμματέας στην θυμοτυπική αυτή επίσκεψή του που θα έχει.
1: Μακάρι να πετύχει αυτή η
0: αποστολή. Ελπίζουμε να μην
1: δηλαδή να κάνουν κάποιες γραμμές και χρονοδιαγράμματα. Mm-hmm. Η Τουρκία, διότι όλα τα ελέγχει η Τουρκία. Η Τουρκία θέλει ανταλλάγματα.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει ανταλλάγματα από την Ευρώπη. Mm-hmm. Θέλει ανταλλάγματα από εμάς παραχωρήσει. Αλλά εμείς έχουμε... Πέραν του δέοντος δώσει παραχωρήσεις στην Τουρκία και στο ψευδοκράτος. Είναι πέραν του δέοντος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έναν κράτος το οποίο έναν ποσοστό του πληθυσμού που ήταν 18-20% με όσα τους εδώσαμε και με το σχέδιο Ανάν και προηγουμένως και αργότερα είναι πολύ περισσότερα από την αναλογία mm-hmm. τους. Βεβαίως. Και ούτω καθεξής. Η δε Τουρκία δεν είναι το ψευδοκράτος. Με διάφορους τρόπους. Έφερε νερό από εδώ, να αναπτυχθεί η γη μας. Και η γη που αναπτύσσεται mm-hmm. δεν θα παραχωρηθεί στους ελληνοκυπρίους ιδιοκτήτες.
0: Μάλιστα.
1: Είτε η ανάπτυξη σημαίνει οικιστική, βιομηχανική, εμπορική ή γεωργική ανάπτυξη.
0: Και δυστυχώς...
1: Τους φέρνει ρεύμα και τώρα του λέει θα τους φέρει και φυσικό αέριο. Mm-hmm. Τους δένει χειροπόδρα, δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν οτιδήποτε χωρίς να τους πει η Τουρκία... Εγώ σας συντηρώ, εγώ σας προστατεύω, εγώ σας διαφυλάσσω και σας προσέχω.
0: Mm-hmm. Δυσκολεύουν περισσότερο τα πράγματα όσο περνούν τα χρόνια πραγματικά.
1: Αλλά από την άλλη δεν μπορούσαμε και εμείς να πούμε ναι, ισότι απαράδεκτο mm-hmm. ζητούν οι Τούρκοι και η Τουρκία.
0: Βεβαίως.
1: Δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Διότι η αρχή έγινε. Και επειδή έχουμε μέσα στο νου μας ότι η Τουρκία δεν ήρθε μόνο για εκείνον το 37,5%, ήρθε για όλη την Κύπρο, να ελέγχει όλη την Κύπρο.
0: Δυστυχώς.
1: Και είμαστε σκεπτικιστές πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να ευχηθώ. Γεια σας.
1: Χαρά.
0: Γεια σας. Είναι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Ήταν ο κύριος Σοφοκλής Φοιτής, πρώην βουλευτής.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στα 52 χρόνια της κατοχής και της εισβολής και της κατοχής του τόπου μας. Εμείς θα πάμε για τη συνέχεια να χαιρετήσουμε την κυρία Λιδία Δημητρίου. Είναι η γραμματέας της Αδούλωτης Κερίνιας εδώ στην Πάφο. Η Αδούλωτη Κερίνια πραγματοποίησε χθες εκδήλωση στην πόλη μας, μια εκδήλωση από τις λίγες που οργανώνονται και γίνονται στην πόλη της Πάφου, πέρα από τις καθιερωμένες, από τα καθιερωμένα επίσημα μνημόσυνα που τελούνται. Καλό μεσημέρι, κυρία Δημητρίου.
1: Καλό σας μεσημέρι. Όπως είπετε, όντως λίγες είναι οι εκδηλώσεις που γίνονται, όμως για μας τους Κερινιώτες δεν μπορούμε να περάσει αυτή η μέρα, που πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, ειδικά για μας τους Κερινιώτες και για όσους έχουμε μνήμες από την Κερίνια και από εκείνη την δύσκολη περίοδο, να μην τιμήσουμε τους νεκρούς μας, να μην τιμήσουμε τους ήρωες μας, να μην τιμήσουμε τους αγνοούμενους μας και τους, γενικά τους ξενιζωμένους. Mm-hmm. Τα τελευταία 15 χρόνια συγκεκριμένα, άσχετα ότι κανένας δεν μας αναφέρει, στεκόμαστε δίπλα από το κεντρικό περίπτερο στην κάτω Πάφο και με φιλμάκια, με έκθεση φωτογραφίας, με διανομή φυλαδίων στα ελληνικά και στα αγγλικά, προσπαθούμε να γνωστοποιήσουμε το πρόβλημα μας και να διεκδικήσουμε τα δίκαια για μας τους Κερινιώτες. Και ποιον είναι το δίκαιο για μας τους Κερινιώτες? Σίγουρα μια λύση που θα επιτρέπει και σε μας να επιστρέψουμε στον τόπο μας, στο χωριό μας, στον τόπο που γεννηθήκαμε, στις περιουσίες μας, σε μια Κύπρο ενιαία και όχι ρατσιστικά χωρισμένη, όπως προωθούν με την διζωνική, δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία.
0: Είστε, χθες είχατε μια τέτοια εκδήλωση, είχατε και μια λαμπαδιφορία. Ήταν μια εκδήλωση που έγινε στην πλατεία Κερίνιας, στο κέντρο της Πάφου. Μια πλατεία συμβολικά αφιερωμένη στην κατεχόμενη πόλη.
1: Ήταν η πρώτη λαμπαδιφορία που κάνουμε, η μνήμη του ταγματάρχη Γεώργιου Κατσάνη, την οποία ενσωματώσαμε στην όλη μας εκδήλωση. Και ο λόγος είναι διότι ο ταγματάρχης Γιώργιος Κατσάνης, ο αείμνηστος ταγματάρχης, ήταν ταγματάρχης της 33ης μοίρας καταδρομών, και το βιβλίο συλληπιτηρίων του το υποδεχθήκαμε στο σωματείο μας μετά την ανέβρεση των οστών του το 2020, 46 χρόνια μετά τον χαμό του, και το υπέγραψαν δεκάδες συμπολίτες μας. Μάλιστα, υπάρχουν καταδρομείς συμπολεμιστές του αείμνηστου ταγματάρχη που ζουν εδώ στην Πάφο, και με αυτόν τον τρόπο θέλαμε να τιμήσουμε μέσω της λαμπαδιφορίας όχι μόνο τον αείμνηστον ταγματάρχη, αλλά και τους συμπολεμιστές του. Ο συγκεκριμένος ταγματάρχης ήταν ένας ήρωας για μας και για τους καταδρομείς του, συμπολεμιστές του, οι οποίοι τον βλέπουν σαν πατέρα από ό,τι μας διηγήθηκαν χθες στην εκδήλωση, ο οποίος δεν διοικούσε από τα μετόπιστε. Βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή, οδηγούσε προσωπικά τις επιθέσεις των καταδρομείων εναντίον των τουρκικών θέσεων στον Άγιον Ιλαρίωνα, και για αυτούς αποτελούσε πράγματι παράδειγμα ηγέτη, και για αυτούς ήταν σύμβολο της αντίστασης κατά την εισβολή. Μάλιστα, του αποδίδουν και μια φράση που τους έλεγε, που αποτυπώνει το πνεύμα του ανδρός. Συγκεκριμένα, τους έλεγε, όταν τελειώνουν οι σφαίρες και οι φυσικές δυνάμεις, πολεμάει η ψυχή. Μάλιστα. Νομίζω αυτόν
0: αυτό λέει όλα. Πολλά. Αυτό λέει πολλά. Μάλιστα. Είστε ικανοποιημένοι από την προσέλευση? Υπήρχε κόσμος στην εκδήλωση?
1: Έχω δει κάποια σχόλια στο διαδίκτυο ότι η προσέλευση μπορεί να μην ήταν η αναμενόμενη. Αυτόν με λυπεί από τη μια πλευρά, από την άλλη προσπαθώ να βρω ένα δικαιολογητικό για τη μη παρουσίαση και βουλευτών οι οποίοι ήταν καλεσμένοι και άλλων επίσημων αρχών και του κλήρου, ίσως διότι ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα υπό την έννοια ότι υπήρχε αφόρητη ζέστη, τρομερή υγρασία, αλλά θα πω και κάτι που είναι προσωπική μου έκφραση. Μήπως οι βουλευτές μας εδώ στην Πάφων δεν παρευρίσκονται στις εκκλήσεις του Σωματείου Αδούλωτη την Κερίνια, διότι ξέρουν ότι από εμάς τους Κερινιώτες δεν ψηφίζουμε βουλευτικές στην Πάφων και ψηφίζουμε μόνο βουλευτές Κερίνιας?
0: Ναι.
1: Ερωτηματικό.
0: Και είναι ένα παράπονο που πρέπει να λεχθεί.
1: Βεβαίως είναι παράπονο. Βεβαίως είναι παράπονο.
0: Τα χρόνια περνούν, οι νέοι δυστυχώς δεν ασχολούνται και πολύ με...
1: Μα γι' αυτό εναπόκειται σε εμάς, τους τελευταίους που έχουμε μνήμες από εκείνον τον επίγειον παράδεισο, γιατί έτσι λέω την Κερίνια τότε. Προσωπικά δεν έχω πάει τώρα μετά την εισβολή για να ξέρω πώς είναι. Βλέπω από το διαδίκτυο μόνο και ακούω. Η επαρχία της Κερίνιας ήταν πραγματικά ένας επίγειος παράδεισος. Με τα κεφαλόβρυσα, τα νερά, την τουριστική ανάπτυξη όπως και η αμόχωστος τότε. Και λέω και το ξαναλέω επανειλημμένα, πουθενά αλλού σε ολόκληρον τον ελληνισμό με μια τριχιλιετή ιστορία δεν υπάρχει μέσα σε μια τόσο στενή λωρίδα γης όπως είναι η επαρχία Κερίνιας που βρίσκεται μεταξύ του πενταδάκτυλου, της οροσυράς του πενταδάκτυλου και της θάλασσας, τόσο πλούσια ιστορία από ιστορικής, αρχαιολογικής, θρησκευτικής άποψης. Και είναι πραγματικά κρίμα να πιστεύουν ορισμένοι ότι με τη θυσία της Κερίνιας, όπως φημολογούνται οι λύσεις που προτείνουν, θα συγκρατήσουν τον Τούρκον ατσίλα και θα διασώσουν την υπόλοιπη Κύπρο. Εγώ πιστεύω ότι αν θυσιαστεί η Κερίνια, σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα υπογράψουμε την καταδίκη ολόκληρης της Κύπρου. Γι' αυτό εναπόκειται σε εμάς, τους λιγοστούς Κερινιώτες που έχουμε μνήμες από εκείνον των επίγειων παράδεισων, να μεταλαμπαδεύσουμε αυτές τις μνήμες στα παιδιά μας. Και θέλω να κάνω έκκληση και στα σχολεία. Δεν γίνεται το «δεν ξεχνώ» να έχει παραμείνει απλώς ένα σύνθημα.
0: Ένα
1: το
0: σύνθημα «δεν ξεχνώ»
1: πρέπει
0: τετράδια.
1: Να διδάσκεται σαν μάθημα στα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Να καλούν ανθρώπους που έχουν μνήμες από εκείνον τον τρόπο, από εκείνον τον τόπο, να μπουν στους μαθητές. Τι δεινά επέρασε ο κόσμος εκείνες τις πρώτες μέρες της εισβολής? Ποιον ήταν το μέλλον αυτών όλων των ξεριζωμένων? Δηλαδή υπάρχουν τόσα πράγματα, φιλμάκια που μπορούν να δείξουν στους μαθητές για να τους εξυψώσουν το ηθικό. Δεν γίνεται να ρωτούν πού είναι η Κερίνια της σήμερον ημέρα. Δεν γίνεται να μην γνωρίζουν ένα χωριό της Κερίνιας. Αυτό είναι, το λέω με μεγάλο παράπονο και μεγάλη θλίψη.
0: Βεβαίως, και το ζείτε αυτό και το βλέπετε και από τα παιδιά και από τα εγγόνια σας.
1: Βεβαίως.
0: Τι διδάσκετε από πλευράς ιστορίας και από πλευράς κατεχόμενης γης στα σχολεία. Μείναμε στο τετράδιο με το «δεν ξεχνώ», κυρία Δημητρίου.
1: Δυστυχώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία
0: συνομιλία.
1: Να πούμε και εμείς οι Κερινιώτες τον πόνο μας, να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας, αλλά και την ελπίδα ότι θα εισακουστούμε και δεν θα υπογραφεί μια λύση που θα απεμπολεί τα δικαιώματα, τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και των ευρωπαϊκών διακτημένων και για μας τους Κερινιώτες.
0: Πώς σχολιάζετε την επικείμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ στην Κύπρο?
1: Δεν είμαι πολιτικό. Ελπίζω αυτή η συνάντηση να φέρει μια πιο δίκαιη λύση, συζητήσιμη. Και εάν, όπως λέει ο πρόεδρος μας, οποιαδήποτε λύση προσφερθεί θα την κατεβάσει σε δημοψήφισμα, εγώ λέω αυτό το δημοψήφισμα να μην αφορά όλους τους Ελληνοκύπριους, να αφορά μόνο τους Κερινιώτες. Διότι δεν μπορεί να αποφασίζει ο Λεμεσανός, ο Λαρνακιώτης, ο Λευκοσιάτης την τύχη εμένα του κερινιού, ότι αν θέλω να πάω στο σπίτι μου ή όχι. Το δημοψήφισμα να γίνει μόνο ανάμεσα στους κερινιώτες.
0: Μάλιστα. Ανάμεσα στους κερινιώτες, ανάμεσα στους αμοχωστιανούς, ανάμεσα στους...
1: Μιλάω σαν κερινιώτιστα, σαν καραβιώτιστα, από τον καραβάνι συγκεκριμένα κατάγομαι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δημητρίου. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Και καλύτερα.
0: Γεια σας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Στίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη. Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο Neochrome. chrome.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.
0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πριν πάμε σε μια μουσική ανάσα, πάμε σε μια είδηση που μας έρχεται από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στους 247.552 ανέρχονται σύμφωνα με στοιχεία του 2025 που έχει στη διάθεσή του το Αρχείο Πληθυσμού του Υπουργείου Εσωτερικών η Εν Ζωή Ελληνοκύπρη. Οι οποίοι πλέον μετρούν 52 χρόνια μακριά από τις εστίες τους. 4 γενιές ξεριζωμένων, είπαμε και με τον κύριο Φοιτή. 4 γενιές, είπαμε και με την κυρία Δημητρίου. Οι οποίοι αναμένουν την επιστροφή στην γη τους, στα σπίτια τους και στις περιουσίες τους. Πάμε πίσω στην ανακοίνωση αυτή από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο λοιπόν των Εσωτερικών, οι εκτοπιστέντες του 74 στεγάστηκαν σε 69 κυβερνητικούς οικισμούς σε όλη την Κύπρο, οι οποίοι δημιουργήθηκαν σταδιακά μετά το 1974 και υπάρχουν μέχρι σήμερα. Εκεί στέγασαν προσωρινά τις ζωές τους, αν και η προσωρινή αυτή συνθήκη αποδείχθηκε οριστική για μεγάλο μέρος της πρώτης γενιάς εκτοπιστέντων, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή περιμένοντας την επιστροφή στις αιστείες τους. Με την πάροδο 52 χρόνων και αφού ολόκληρες γενιές γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μέσα στους συνοικισμούς, με το ακλόνητο βάρος της προσφυγιάς, ο χρόνος αφήνει το σημάδι του πέρα από τη γύραση δοχτηρίων. Αλλαγή φαίνεται να υπάρχει και στην πληθυσμιακή σύνθεση στους 69 οικισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, δεδομένου ότι σήμερα βρισκόμαστε στην τέταρτη γενιά προσφύγων, δεν είναι σαφές ως προς το πόσοι από τους εκτοπιστέντες από την πρώτη μέχρι την τέταρτη γενιά εξακολουθούν να κατοικούν στους προσφυγικούς συνοικισμούς.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ιουλίου. Μένουμε στα της επετείου. Πολλοί από τους

0: Διαπάφου. Λέμπα Μανδριά, η Φασούλα, ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Γιώργιος, Σταυροκόνου, η Κάτω Αρώδες, η Πελαθούσα, η Μακούντα, η Ανδρολίκου, η Χρυσοχού και πολλές άλλες κοινότητες φιλοξένησαν Ελληνοκύπριους και φιλοξενούν Ελληνοκύπριους μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Στα πλαίσια της ενότητας που έχουμε και φιλοξενούμε κοινοτάρχες, προέδρους συμπλεγμάτων, σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Ματθαίο Στεφάνου. Είναι σήμερα αντιδήμαρχος στο Δήμο Ακάμα, αντιδήμαρχος του διαμερίσματος Κάτω Αρώδων, για χρόνια κοινοτάρχης στις Κάτω Αρώδες. Καλό μεσημέρι, κύριε Στεφάνου.
1: Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Η κοινότητά σας είναι μία από τις κοινότητες.
1: Ναι, να αναφέρω αρχικά ότι είμαι πάνω Αρώδες εγώ.
0: Πάνω,
1: και ναι. Είχαμε και μια συνοικία οι Τούρκοι των Πάνω Αρώδων.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός από τους Τούρκους των Κάτω Αρώδων, οι οποίοι ήταν όλοι οι Τούρκοι στις Κάτω Αρώδες, είχαμε μια συνοικία πάνω οι Τούρκοι των Πάνω Αρώδων.
0: Μια γειτονιά, αν μπορούμε
1: μια
0: να την
1: γειτονιά,
0: πω.
1: Μια γειτονιά, ναι, ναι.
0: Ήταν μειχτό χωριό, όπως πολλά άλλα χωριά,
1: ναι, ναι,
0: στην Πάφο, αλλά και στην,
1: ναι,
0: και σε ολόκληρη την Κύπρο είχαμε μειχτά χωριά Ελληνοκυπρίων, ναι, και Τουρκοκυπρίων. Πριν πάμε στα των Κάτω Αρώδων σήμερα, να πάμε έτσι και να σας πάρω πίσω. Ζήσατε τα γεγονότα του 1974 εσείς, έτσι, κύριε Στεφάνου?
1: Ναι, ναι, δυστυχώς τα ζήσαμε. Εγώ εντωμεταξύ το 1974 ήμουν ενός χρονού στρατιώτης.
0: Α.
1: Και βγάλανε μια απόφαση ότι θα απολυόμαστε στους 14 μήνες. Δηλαδή πήραμε από μένα μας 2 μήνες,
0: mm-hmm,
1: και μετρούσαμε τις μέρες που τους 2 μήνες να απολυθούμε.
0: Και τελικά κάνατε 3 χρόνια θητεία.
1: Ορίστε.
0: Και τελικά κάνατε 2 ή 3 χρόνια θητεία.
1: 38 μήνες.
0: 38 μήνες. Μάλιστα.
1: Εντάξει, ήταν καταστάσεις έτσι.
0: Πού ήσασταν τότε?
1: Έκανα Λευκοσία, έκανα Λεμεσόν, έκανα Πάφων.
0: Δεν ήσασταν στην πρώτη γραμμή του πολέμου εκεί?
1: Όχι, γιατί
0: είχαμε πολλούς παφίτες τότε εκεί.
1: Ναι, ναι, εγώ ήμουν διαβιβάσεις εγώ και έτσι είχε κάποιο λόγο να πάω πρώτη γραμμή.
0: Mm-hmm. Πώς?
1: Εμείς απλώς είμαστε, διαβιβάζαμε έγγραφα με τα ξασύρμα τους, τα κρυπτογραφήσεις, τα μυστικά βασικά,
0: το τι έφτανε και το τι έφευγε και το τι έφτανε στην Εθνική Φρουρά εκείνες,
1: ναι,
0: τις,
1: ναι,
0: μέρες,
1: ναι,
0: του Ιουλίου του 1974.
1: Επιέναμε, ναι, μεταλλιβάζαμε εμείς από την Ανωτέρα στην Πάφο, μεταλλιβάζαμε στην Ανωτέρα στην Λεμεσό,
0: mm-hmm,
1: και τα πιο σοβαρά παίρναμε με το χέρι. Παίρναμε είτε πολιτικά αυτοκίνητα, είτε λεωφορεία, είτε δούτα, και επιέναμε για να μην δούμε στόχο. Παίρναμε τα έγραφα στη Λεμεσό, στην Ανωτέρα.
0: Και τα παίρνατε όλα αυτά, όπως λέτε, με παράδοση, χέρι με χέρι.
1: Διαχειρός. Τα σοβαρά τα που ήταν επίγον. Σοβαρά πήρναμε το χέρι. Τα άλλα μπορούσαμε να ψάξουμε άδειες με τα άλλα μέσα.
0: Μάλιστα. Δύσκολες καταστάσεις, πόσο μάλλον εν καιρό πολέμου, λοιπόν, αυτά, κύριε
1: Στεφάνη. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα ήταν, έδειχε νύχτα που μπορεί να πάμε 3 φορές Λεμεσόν να πάρουμε έγραφα και να έρθουμε.
0: Τόσο πολύ.
1: Μάλιστα. Ήταν οι καταστάσεις έτσι.
0: Mm-hmm. Είχατε έτσι εικόνα, είχατε επαφή με,

0: τους δικούς σας ανθρώπους στις κοινότητές σας, κύριε Στεφάνου, εσείς?
1: Είχαμε, ναι, κάποια επαφή, εντάξει, δεν μπορούσαμε να θύουμε φυσικά από το στρατό να έρθουμε, αλλά είχαμε κάποια τηλέφωνα και γύρω τον καιρό, αν έτυχε κινητά, ήταν ένα τηλέφωνο να έρθει στο χωριό και έπρεπε με δυο τα τηλέφωνα να επικοινωνήσουμε.
0: Να επικοινωνήσετε.
1: Εντάξει, ο αδερφός μου ήταν στη Λευκοσία, ήταν στο μηχανικό. Και πιέναμε, βάλω ναρκοπαίδια, βάλω να δούμε, και ήταν χασιμιώσα αρκετόν καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Τυχώς μετά έφυγε.
0: Μάλιστα. Η κατάσταση τώρα στο χωριό ποια ήταν, τι σας έχει λεχθεί, ποια ήταν έτσι η εικόνα, γιατί φαντάζομαι όλα αυτά τα συζητήσατε με την πάροδο των χρόνων, με συγχωριανούς, με συγγενείς. Πώς ήταν η κατάσταση ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους στο χωριό?
1: Κοίταξε, επειδή ήταν, είμαστε τα χωράφια μας και τα μπέλια μας ήταν ανάμεικτα, βρεθούμαστε στα μπέλια και όλα, υπήρχε, αναπτύχθηκε μια φιλία με τους ηλικιωμένους και δεν είχαμε προβλήματα, ούτε εκείνοι ούτε εμείς, και αλλά υπήρχαν και από εμάς οι νεαροί και από εκείνους οι νεαροί, τους οποίους εφανατίζαν και εφανατίζαν τους και ενοχλούσαν τους Τούρκους, οι οποίοι δεν ήθελαν να πάμε να φύγουν να φύγουν τις περιουσίες τους, και πιέζαν τους με κάποιους διάφορους τρόπους για να μπορούν να θέλουν να φύγουν. Δηλαδή, παράδειγμα να πούμε, πιέναν ένα βράδυ, έρχονται από την μεριά τους Έλληνες και ρίχναν τους πέτρες πάνω στις πόρτες το βράδυ και μιλούσαν κάποια ελληνικά. Έρχονταν οι άλλοι Τούρκοι, δηλαδή την άλλη ημέρα. Μα ήταν οι χριστιανοί, δηλαδή να μας ρίχναν μας πέτρες πάνω στο σπίτι, δηλαδή και ένα φύο μένει, δηλαδή ξέρω. Δηλαδή με διάφορα καταστάσεις ήθελαν να τους, τούτοι είναι οι φανατισμένοι Τούρκοι, νεαροί, να τους αφίουσουν, να πάνε από εκεί. Αλλά επειδή οι μεγάλοι δεν ήθελαν, σύνεχτες χρησιμοποιούσαν διάφορα μέσα για να τους αναγκάσουν να θέλουν να φύγουν.
0: Μάλιστα.
1: Είχε περιπτώσεις που τους Κύπροι, άμα και γίνονταν κάποιες φασαρίες ή ξέρω αν τούτες, έντονα να πούμε περιστατικά, έρχονταν πάνω στα σπίτια τους χωρκανούς μας, τους Έλληνες, για να αποφύγουν τους νεαρούς τους Τουρκοκυπρίους.
0: Πώς ήταν οι κάτοικοι τότε στα χωριά, τα δικά σας τα χωριά, στις Πάνω Αρώδες, που ήταν μειχτό ή στις κατώδες?
1: Εμείς οι Έλληνες είμαστε κανένα 350 άτομα Πάνω Αρώδες. Οι Τούρκοι το Πάνω Αρώδων θα ήταν καμιά εκατοστή περίπου. Και οι Τούρκοι των Κάτω Αρώδων ήταν και εκείνοι καμιά 350-400. Αλλά δεν είχαμε εμείς διαξυφισμούς με το...
0: Ανάμεσα στους...
1: Ανάμεσα, ναι. Παρόλο που επερικυκλώσαν το χωριό των Τουρκικών και στρατιώτες και διάφοροι αυτοί που στρατιωτικοί διοικητές που μπήκαν δύο τον καιρό λόγω του πραξιμήματος. Αλλά και πάλι είχαν ορισμένους που ήθελαν να κάνουν και κακό στους Τουρκοκύπριους των Κάτω Αρώδων ή των Πάνω Αρώδων. Δηλαδή θέλαν να πούμε, σαν ένα παράδειγμα, ήρθαν συνορισμένοι να πάνε να τους δείξουν τις μάντρες τους Τουρκοκύπριους που είχαν κάτω. Δηλαδή για να πάνε, προγραμματίζουν να πάνε να τους κάνουν κάποιον κακό. Και είχε μια περίπτωση που δεν τους έλεγαν.
0: Ότι
1: που ήταν,
0: ναι,
1: οι μάντρες, ξέρω εγώ, ήρθαν πάνω να τους πάρουν, αρνιούνται όλοι οι χωριάνοι μας. Και είχαν περιπτώσεις που ένας που αρνήθηκε, έστησαν τον δυνατή στον τείχο να τον παίξουν. Γιατί δεν έπαιρνε να τους δείξει τη μάντρα του βοσκού.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να λυπηρά.
0: συμπάντα που είχαν γίνει πριν από 52 τόσα χρόνια. Το 77 έγινε όταν έγιναν η ανταλλαγή πληθυσμών, κενώθηκε και έφυγαν από τις κατάροδες οι Τουρκογυπροί.
1: Νομίζω όχι, το 75 νομίζω έφυγαν. Μετά, ένα χρόνο μετά.
0: Α, έφυγαν νωρίτερα.
1: Και πήγαν όλοι στο καμπούτι. Πήραν όλων των χωριών, πήραν στο καμπούτι.
0: Μάλιστα. Σήμερα η...
1: Δεν ήθελαν να φύγουν, δεν ήθελαν να φύγουν. Κλαίαν που εφεύγαν, ήταν που χαιρετήσαν τους χωριανούς. Ήταν κάτι συγκινητικό.
0: Μάλιστα. Σήμερα πώς είναι οι κάτοικοι στις Κάτω Αρρώδες?
1: Στις Κάτω Αρρώδες βοήθησαν σε ορισμένοι πρόσφυγες. Υπάρχουν καμιά 40 άτομα που μένουν μόνιμα περίπου.
0: Περίπου. Μάλιστα.
1: Και στις Πάνω Αρρώδες, στο Κουγιουμπριακό
0: χωριό.
1: Είναι το γειτονιά του, να πούμε. Ναι, υπάρχουν.
0: Κάποιοι εκτοπισμένοι οι οποίοι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και για τα πώς ήταν τα χωριά τότε, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, μειχτά χωριά, και το πώς ζήσατε τα γεγονότα εκείνα του Ιουλίου του 1974 με την τουρκική εισβολή. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Στεφάνη.
1: Να είστε καλά.

0: μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος.
1: Πάμε σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
2: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrom δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrom. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrom.com.
3: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ενήμερες ευρύνες διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Ώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό δελτίο. Κάνουμε αρχή με την Πάφο. Αύριο θα επιστρέψει στην νομική υπηρεσία ο φάκελος των ανακρίσεων για το θάνατο του τρίχρονου αγοριού την περασμένη Κυριακή σε ξενοδοχείο στη Χλώρακα. Εντός ημέρας, όπως ανέφερε ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής ο κ. Μιχάλης Νικολάου, το πρωί στο Ραδιοκόσμος αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων τα οποία κρεμούσαν, ενώ ο φάκελος συμπληρώθηκε με τα πρόσθετα στοιχεία τα οποία ζήτησε η νομική υπηρεσία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Νικολάου.
1: Ο φάκελος διαβιβάστηκε στο γραφείο του έντιμου Γενικού Εισαγγελέα, έτυχε μελέτης και επιστράφηκε πίσω αφημερών με συγκεκριμένες οδηγίες οι οποίες υπολείπονταν να διενεργηθούν ώστε για να επανυποβληθεί κοντά του και να μπορέσει να αποφασίσει εκ του ασφαλούς και πολύ σωστά κάνει ως προς τον παραπέρα χειρισμό της υπόθεσης. Ήταν κάποια σημεία που εκκρεμούσαν, τα οποία εμείς είχαμε υπόψη μας. Τα είχαμε υπόψη μας, σχολιάστηκαν όπως έπρεπε να σχολιαστούν, αξιολογήθηκαν όπως έπρεπε να αξιολογηθούν και τελικά επιστράφηκε ο φάκελος. Έχουμε προχωρήσει και πιστεύω ότι αύριο σίγουρα θα επανυποβληθεί ο φάκελος, αφού συμπληρωθούν τα αιτήματα που υπέβαλε ο Γενικός Εισαγγελέας, ώστε να μπορέσει να λάβει την απόφαση. Είναι και πιο συγκεκριμένος, γιατί είναι καλά να ακούγονται κάποια πράγματα. Μία από τις εκκρεμότητες που υπολείπεται είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που αντιλαμβάνεστε είναι πολύ σημαντικά, ώστε να ληφθεί η απόφαση που πρέπει να ληφθεί. Όχι. Αυτό σε ερώτηση που του υποβλήθηκε από συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό, είχε δώσει μία απάντηση η οποία έδιδε το μήνυμα ότι ήταν εξασφαλισμένα τα αποτελέσματα τοξικολογικών. Όμως την ίδια ημέρα κάναμε συγκεκριμένη ανακοίνωση και επανορθώσαμε ότι ήταν εκ λάθους που έδωσε τη συγκεκριμένη απάντηση ως πρόσωπο του αρχείου. Τα αποτελέσματα ακόμη εκκρεμούν και τα αναμένουμε, ελπίζω, εντός της ημέρας ή το αργότερο αύριο. Ο φάκελος διαβιβάστηκε.
0: Μένουμε στα της Πάφου. Πάμε να ενημερωθούμε για την προσπάθεια σύλληψης τα ξημερώματα χθες στην πόλη Χρυσοχούς ενός 22χρονου, ο οποίος επέβαινε σε όχημα χωρίς πινακίδες εγγραφής, αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα αστυνομικού, καταδιώχθηκε, ρίφθηκαν και προειδοποιητικοί πυροβολισμοί. Τελικά ο 22χρονος παραδόθηκε το απόγευμα χθες στον αστυνομικό σταθμό της πόλης Χρυσοχούς. Είχαμε επίσης και έναν 37χρονο ελληνοκύπριο οδηγό οχήματος, ο οποίος αργά χθες βράδυ προσέκρουσε σε περιτύχισμα κατοικίας στην κοινότητα του Αμπελίτη. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο 5χρονος γιος του 37χρονου, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλης. Θα ενημερωθούμε και για τις καταγγελίες που έγιναν συνολικά το τρίμερο στην επαρχία Πάφου. 133 καταγγελίες, 19 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλης και 3 υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Να ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη Νικολάου, τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου.
1: Ξημερώματα Κυριακής γύρω στις 3 στην περιοχή πόλης Χρυσοχού, περίπολο το οποίο ήταν σταθμισμένο κοντά στο λιμάνι του Λατσού για προληπτικούς λόγους, σταθεμένο με τους φόρους, με τους φάρους αναρμένους, καθότι υπάρχουν κάτι παράγκια στην περιοχή εκεί και διακινούνται αρκετοί νεαροί, τα αποτελεσμόντας επικίνδυνα. Συγκεκριμένο αυτοκίνητο οδηγείτο πολύ επικίνδυνα, χωρίς πινακίδες εγγραφής, Τα μέλη μας τον ακολούθησαν, επανελειμμένως του έκαναν σήμα να σταματήσει ηχώντας και τις σιρήνες. Όμως δυστυχώς ο νεαρός που οδηγούσε παρέλειψε να το πράξει. Σε κάποια στιγμή κατάφεραν τα μέλη μας και του περιόρισαν και του ανέκοψαν σχετικά την πορεία με αποτέλεσμα να σταματήσει. Ακολούθως οδήγησε το όχημα του όπισεν και επανεκκίνησε με κίνδυνο να τραυματίσει και τον αστυνομικό. Ευτυχώς ο αστυνομικός κατάφερε και προσέτρεξε κοντά στο αυτοκίνητο και διέφυγε την οποιαδήποτε πρόσκληση επί του οχήματος. Έκανε χρήση ο συνάδελφος του υπηρεσιακού οχήματος με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς. Τελικά το όχημα κατάφερε να διαφύγει. Τελικά χθες το απόγευμα ο οδηγός παραδόθηκε από μόνος του στην αστυνομία. Πρόκειται για 22χρονο Έλληνο Κύπριο, ο οποίος υπέδειξε και το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το οποίο όσο έχω αναφέρει οδηγεί του χωρίς πινακίδες εγγραφής και το οποίο έχει κρατηθεί στην αστυνομία για σκοπούς επιστημονικών εξετάσεων. Ο συγκεκριμένος νεαρός τέλει υποκράτηση γυρενάνω για διάπραξη τροχαίων αδικημάτων, καθώς και για την πράξη του να οδηγήσει κάπως το όχημα εναντίον του μέλους μας. Δεν κινδύνευσε ουσιοδός ο συνάδελφος, το διευκρινίζω. Απλώς κατά την εκκίνησή του έφεσε σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και συγκεκριμένο συνάδελφο. Το τριήμερο στην περιοχή διενεργήθηκαν συνολικά 12 τροχαίες καταγγελίες. Και οπωσδήποτε έχουμε συμπεριλάβει την πόλη Χρυσοχούς σε προγενέστερα, σε εκστρατείες που διεξάγει η τροχιά Πάφου, και είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στα σχέδια μας στο εγγύς μέλλον να διενεργηθούν παρόμοιες επιχειρήσεις ώστε να περιορίσουμε τις παρανομίες που παρατηρούνται στην ελόγω περιοχή. Είναι γεγονός και δεν είναι μόνο στην πόλη Χρυσοχούς, είναι και σε κάποιες άλλες περιοχές που συμβαίνουν παρόμοια περιστατικά, αλλά σίγουρα στην πόλη Χρυσοχούς θεωρώ ότι είναι κάπως αυξημένο και σίγουρα πρέπει να βρεθούν κάποιες λύσεις. Εν πάση περιπτώσει, κατά το τρίμερο συνολικά 133 καταγγελίες, εντοπίζω τις 19 αλκοόλες κρινάνω, 19 πρόσωπα εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλης, ενώ άλλα 3 πρόσωπα οδηγούσαν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Ως επιδήμερο τα διτακτικά για τα γνωστά σκούτερ, 4 περιπτώσεις συνολικά καταγγέλθηκαν και κατακρατήθηκαν σκούτερ τα οποία οδηγούνταν παράνομα εντός οδοστρώματος, που ως γνωστόν είτε γιατί δεν φορούσαν κράνωση ή δεν τηρούσαν άλλους νόμους και κανονισμούς τους σχετικά. Άλλα σοβαρά περιστατικά που οφείλω να αναφέρω, συγκεκριμένα ψες γύρω στα μετά τα μεσάνυχτα, ενημερωθήκαμε για ότι αυτοκίνητο προσέκρουσε σε περιτύχισμα κατοικίας σε χωριό της επαρχίας Πάφου. Μέλη του τοπικού σταθμού μετέδικα στην περιοχή. Τελικά ο οδηγός ήταν 38χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος μετέφερε εντός του οχήματος του και το 5χρονο παιδί του. Κατόπιν, πέραν των υπόλοιπων αδικημάτων που διέπραξε, που αφορούσε μέθη, ανησυχία, εξύβριση και απειλές κατά του μελών της αστυνομίας, ο έλεγχος έλκοτες είχε ένδειξη 100 μικρογραμμάρια αλκοόλης στο αίμα του. Θέλει υποκράτηση και αναμένεται σήμερα να κατηγορηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Όσον αφορά το παιδί του, κλήθηκε στο μέρος ο άλλος κηδεμόνας, ο οποίος το παρέλαβε.
0: Να μείνουμε στο Δυσπάφου και να πούμε ότι η αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφία προσώπου το οποίο καταζητείται σχετικά με υπόθεση διάρρηξης κατοικίας και κλοπής που διαπράχθηκε στην επαρχία Πάφου μεταξύ 21 Μαΐου με 8 Ιουνίου. Με την δημοσιοποίηση της φωτογραφίας του συγκεκριμένου ατόμου, η αστυνομία παρακαλεί οποιοδήποτε που γνωρίζει οτιδήποτε και μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του συγκεκριμένου προσώπου να επικοινωνήσει με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό, με το ΤΑΕ Πάφου ή με την γραμμή του πολίτη. Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Πάμε σε ειδήσεις που αφορούν την υπόλοιπη επικαιρότητα. Θα κάνουμε αρχή με την φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ λίγο μετά τις 10 στις κεντρικές φυλακές. Και συγκεκριμένα στην πτέρυγα υψής της ασφαλείας σε 5 κελιά ταυτόχρονα, καθώς επίσης και στο διάδρομο στην πτέρυγα υψής της ασφαλείας ξέσπασε η φωτιά χθες βράδυ, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο περιεχόμενο των κελιών, όπως στρώματα, ρουχισμό και άλλα έφλεκτα υλικά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το προσωπικό των κεντρικών φυλακών είχε ήδη προχωρήσει στην ασφαλή απομάκρυνση των κρατουμένων χωρίς να τεθεί κανείς σε κίνδυνο. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Υπενθυμίζεται ότι σε ανακοίνωση το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε πως η φωτιά σε πτέρυγα ύψης της ασφάλειας εκδηλώθηκε στις 10 και 15 ακριβώς, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τα έως τώρα στοιχεία, τρεις κρατούμενοι έθεσαν εσκεμμένα τη φωτιά στα κελιά τους και στο διάδρομο της πτέρυγας, στην οποία κρατούνται συνολικά 10 πρόσωπα. Από τη φωτιά δεν υπήρξε τραυματισμός κρατούμενου, ωστόσο ένα μέλος του προσωπικού των φυλακών μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού. Οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σε άλλη πτέρυγα προσωρινά, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά διερευνώνται από το Υπουργείο. Πάμε στη σύλληψη 2 προσώπων για υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών. Στην κατάσχεση ποσοτήτων ναρκωτικών, έκσταση, κοκαίνης και μεθαμφεταμίνης, καθώς και στη σύλληψη 2 προσώπων 29 και 31 ετών, προχώρησε η ΙΚΑΝ μετά από επιχείρηση που διενήργησαν μέλη της στην επαρχία Λευκωσίας. Συγκεκριμένα χθες λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, τα μέλη της ΙΚΑΝ επιχείρησαν να ανακόψουν για έλεγχο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 29χρονος στο δρόμο Αλάμπρασμος Φιλωτής στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής πληροφορίας. Ο 29χρονος συγκρούστηκε με το αυτοκίνητό του σε 2 υπηρεσιακά οχήματα και συνέχισε την πορεία του με τα μέλη της αστυνομίας να τον εντοπίζουν στην περιοχή Μαρκή, όπου ο 29χρονος επιβιβάστηκε σε άλλο όχημα με οδηγό τον 31χρονο. Οι δύο προσπάθησαν να διαφύγουν του ελέγχου με αποτέλεσμα να συγκρουστούν με το αυτοκίνητό τους σε υπηρεσιακό όχημα και το οποίο ανεκόπηκε. Κατά την ανακοπή, ο 29χρονος επιτέθηκε εναντίον των μελών της αστυνομίας που προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ μετά τον εντοπισμό μαχαιριού στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 31χρονος, συνελήφθη και αυτός. Ακολούθησαν έρευνες στην περιοχή, όπου σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία και πληροφορίες, ο 29χρονος και ο 31χρονος απέκρυπταν ναρκωτικά με τα μέλη της ΙΚΑΝ να εντοπίζουν σε ανοιχτό χωράφι καθώς και σε δεύτερο σημείο στην περιοχή Αλάμπρας ποσότητες ναρκωτικών και συγκεκριμένα 170 χάπια ναρκωτικών γνωστά ως έκσταση συνολικού βάρους 85 γραμμαρίων, ποσότητα άσπρης σκόνης ομοιάζουσας με κοκαίνη συνολικού βάρους 40 γραμμαρίων και ποσότητα άσπρης κρυσταλλικής ουσίας μεθαμφεταμίνη βάρους 400 γραμμαρίων, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας με ίχνη άσπρης σκόνης. Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σε κατοικία στην περιοχή, όπου σύμφωνα με τα υποεξέταση στοιχεία διαμένουν ο 29χρονος και ο 31χρονος. Στην κατοικία εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν για εξετάσεις χρηματικό ποσό 4.150 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, καθώς και δύο drones. Εναντίον των δύο εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν και τέθηκαν υποκράτηση για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς επίσης και τροχαίων αδικημάτων.

0: Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Στόχο εγκληματικών στοιχείων αποτέλεσε πολυόροφο κτίριο όπου στεγάζονται διάφορες εταιρείες στην περιοχή Γερμασόγια στη Λεμεσό. Εντοπίστηκαν ζημιές που φαίνεται να προκλήθηκαν από πυροβόλο όπλο. Καθαρίστρια ενημέρωσε για τις ζημιές στην αλουμινένια είσοδο και στο και σε εσωτερικό τείχο του χτιρίου. Η σκηνή αποκλείστηκε, ενώ από τις πρώτες εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές προκλήθηκαν από πυροβολισμούς που φαίνεται να ρίφθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου, ενώ τα γραφεία εταιριών που στεγάζονται στο κτίριο παρέμεναν κλειστά, ρίφθηκαν πυροβολισμοί που έπληξαν την είσοδο στη μία πλευρά του κτιρίου, καθώς και στην τυχοποιία στο εσωτερικό χώρο του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Προφήτη Ηλία στην Λεμεσό. Πάμε και στις στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται από την αστυνομία ανά το Παγκύπριο κάθε βράδυ με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. Αποτέλεσμα των αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 13 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, μέθη πρόκλησης ανησυχίας και διασάλευση της ειρήνης, μαχαιροφορία, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη απασχόληση, εντάλματα προστίμου και τροχαία αδικήματα. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 586 οχήματα, ελέγχθηκαν 730 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά, ενώ διενεργήθηκαν και 40 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 12 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 286 καταγγελίες, οι οποίες αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 10 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, 156 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ να πούμε ότι στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 8 οχήματα, πραγματοποιήθηκαν 328 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες, καθώς και 2 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ με 2 θετικά αποτελέσματα.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Αυτά λοιπόν από πλευράς αστυνομικού δελτίου. Σύντομα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε στα του καιρού. Το απόγευμα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά στα προσύνεμα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρείται χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής 3 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοδυτικά ασθενής μέχρι μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 21 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική ασθενής 3 μποφόρ και σταδιακά νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά μέτρη μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία τώρα θα ανέλθει αύριο στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, 35 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 32 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να συνεχίσει να κυμαίνεται πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει πτώση. Να πούμε επίσης, κυρίες και κύριοι, ότι από τη 1:30 βρίσκεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση. Η προειδοποίηση θα διαρκέσει έως και τις 4 το απόγευμα, αφού ο υδράργυρος θα είναι στους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτά και για τις καιρικές συνθήκες, για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας, για απόψε, αύριο, αλλά και τις επόμενες μέρες μέχρι και την Παρασκευή. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων οργανώνει θεματική ενημερωτική ημερίδα με θέμα αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία του πρώτου αποθέματος βιόσφαιρας της UNESCO στην Κύπρο, στην υποψήφια προσένταξη περιοχή των Κοιλάδων των ποταμών Ξερού και Διαρίζου. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη, 21 Ιουλίου, από τις 9 το πρωί έως τη 1:30 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο Χολετριών. Εντάσσεται σε μια σειρά θεματικών ενημερωτικών ημερίδων που οργανώνει το Γραφείο της Επιτρόπου με στόχο την έγκυρη ενημέρωση, την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, αλλά και την ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των αρμόδιων φορέων στην διαμόρφωση της υποψηφιότητας. Να πούμε ότι χαιρετισμού στην ημερίδα θα απευθύνει ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας, ο κύριος Ανδρέας Γρηγορίου, και ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών Ανδρέας Κυπριανού. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκπρόσωποι αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών και οργανισμών, επιστημονικών φορέων, καθώς και παραγωγοί και επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι θα παρουσιάσουν πολιτικές ευκαιρίες χρηματοδότησης και καλές πρακτικές που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Η μερίδα απευθύνεται στις τοπικές κοινότητες της υποψήφιας προσένταξη περιοχής, σε παραγωγούς και επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, σε εκπροσώπους κρατικών υπηρεσιών, οργανισμών και επιστημονικών φορέων, καθώς και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί και να συμμετάσχει στο διάλογο για τη δημιουργία του πρώτου αποθέματος βιόσφαιρας της UNESCO στην Κύπρο.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνονται οι μεσημβρινές διαδρομές και για σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας, μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο. Σας αποχαιρετούμε με Βαγόρα Καραγιώργη και 100 λογιών τόπι.
1: Τρία πουλιά πετάσασιν να πάσιν για να δούσιν από ψηλά τι γίνεται και να έρθουν να μας πούσιν. Νέα πουλίν και τράχωναν κι ύστερα ομορφήτα. Στον αϊμπαύλον τα πουλιά γυρεύκουν τον ακρίτα. Στον Άγιον Δωμέτιον η πάσιν άλλων άκων έπιαν στον γερολάκων μαϊβραν μεγάλων λακών. Κυθρέαν μα και μια μίλιαν νεοχορκών γεβόνι πέτασαν στο παλέκυθρο, στραφήκαν στο τραπέζι.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

0: Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ΕΙ τα γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.
1: Most of the victims are civilians, and many of them are children.

Ένα από τα πιο ωραία θέματα της σημερινής εκπομπής είναι η Σίδνεϊ Σουίνι που ξεπακετάρει τη νέα της συλλογή με τα εσώρουχα. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο καλό το θέμα αυτό για εσάς όσο είναι για μένα, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο ρεπορτάζ εγώ έχω και εικόνα. Εσείς απλά ακούτε την αγριοφωνάρα μου να σας μιλάει για αυτή τη συλλογή με τα εσώρουχα. Πάντως, φτού. Μπράβο να πούμε την κοπέλα. Ωραία συλλογή. Ναι, αλλά δεν δίνεται κανένα φράγκο να αγοράσουν τα κορίτσια σας. Μόνο τα χαίρεστε, τα βλέπετε πάνω. Αλλά άμα σας πει, δώστε κανένα κατουστάρικο να πάρουμε κανένα εσώρουχο, ούτε εσύ το κατουστάρικο θες να το κάνεις ταβέρνα το Σαββατοκύριακο. Να τα λέτε αυτά όμως, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Ειδοποιώς παρουσίασε το πρώτο κουτί της εταιρείας εσώρουχων, δεν θα πω τη μάρκα, που έχει ιδρύσει σε ένα βίντεο που εντυπωσίασε εκατομμύρια followers. Βέβαια τους εντυπωσίασε. Η αλήθεια είναι ότι είναι εντυπωσιακότατα.

Λοιπόν, για τους μεγαλύτερους φίλους της εκπομπής, το επόμενο θέμα: αν έχετε περάσει τα 50, υπάρχει μια τροφή που πρέπει να τρώτε καθημερινά, και αν δεν τα έχετε περάσει τα 50, κάποια στιγμή θα τα περάσετε. Οπότε την πληροφορία αυτή πρέπει να την έχετε. Δεν πρόκειται για κάποιο ακριβό συμπλήρωμα ή για μια νέα δίαιτα. Οι διατροφολόγοι συμφωνούν πως υπάρχει ένα βασικό θρεπτικό συστατικό που γίνεται ολοένα πιο σημαντικό όσο περνούν τα χρόνια και μπορεί να κάνει την μεγάλη διαφορά στην υγεία και στη δύναμη του οργανισμού. Ποιο είναι αυτό τώρα? Ποιο είναι αυτό? Τα χρόνια περνούν αθόρυβα, το σώμα δεν αλλάζει. Έτσι, μετά τα 50, ο οργανισμός αρχίζει να λειτουργεί με διαφορετικούς ρυθμούς. Με την μυϊκή μάζα να μειώνεται, με τον μεταβολισμό να επιβραδύνεται. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, μιλάμε για πρωτεΐνη. Γιατί η πρωτεΐνη γίνεται τόσο σημαντική μετά τα 50? Οι περισσότεροι συνδέουν την πρωτεΐνη με όσους γυμνάζονται ή θέλουν να αυξήσουν τη μυϊκή τους μάζα. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ένα θρεπτικό συστατικό που είναι απαραίτητο σε κάθε ηλικία και αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όσο μεγαλώνουμε. Η πρωτεΐνη συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής δύναμης, βοηθά στην καλή λειτουργία του οροσωπητικού συστήματος, υποστηρίζει την υγεία των οστών και συμμετέχει στην αποκατάσταση των οστών και στην επούλωση των πληγών. Πρωτεΐνη λοιπόν.

Αυτά με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Power Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν. Δεν μας

με σύνδεση στο διαδίκτυο και δυνατότητα εργασίας. Οπότε δεν μπορεί να έχεις την δικαιολογία ότι δεν βρίσκω δουλειά. Στην επαρχία Σωρία της Βόρειας Ισπανίας, η Σωρία βρίσκεται μία από τις πιο ερημωμένες περιοχές της Ευρώπης, γνωστή ως Εσπάνα Βασιάντα, η άδεια Ισπανία δηλαδή. Δεκάδες χωριά χάνουν κάθε χρόνο και τους τελευταίους κατοίκους τους, τα σχολεία τους και τα καταστήματά τους βίνοντας αθόρυβα από το χάρτη. Έξυπνη κίνηση, πολύ έξυπνη κίνηση, σπίτι, ίντερνετ και δουλειά για όποιον θέλει να πάει εκεί. Πληροφορίες δεν έχει ένα τηλέφωνο πάντως

πειράζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μένα.

Κύπρο τώρα ένας πατέρας κουνούσε τον τρίχρονο γιο του και εκείνος γλίστρησε από τον τέταρτο όροφο. Παιδιά, τι είναι αυτά τώρα τα πράγματα, γίνονται αυτά. Ο 37χρονος Βρετανός που κουνούσε το παιδί του δεξιά και αριστερά ενώ περίμενα το ασανσέρ συνελήφθηκε, κρατείται υποκράτηση. Τι λες τώρα, και τι έφυγε από το φωτογό. Πω, κρατείται για 8 μέρες έπειτα από το θανάσιμο τραυματισμό του τρίχρονου γιου του, ο οποίος πέρασε από το παράθυρο του ξενοδοχείου στην περιοχή. Πω, κοντά στην Πάφο το απόγευμα της Κυριακής που μας πέρασε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, ο πατέρας κρατούσε το παιδί από τη μέση και το κουνούσε ενώ περίμεναν έξω από το δωμάτιό του στον τέταρτο όροφο. Υπό συνθήκες που διερευνούνται, το παιδί γλίστρησε από την αγκαλιά του και έπεσε από το ανοιχτό παράθυρο που βρισκόταν δίπλα του. Καλά τώρα να σου φύγει το παιδί από τα χέρια και να σε τρέχουν μέσα και για. Πω, για παραμέληση, μάλιστα.

Σούπερ Λίγκ, ποιος αναβάλει ο πρόεδρος και τι είπε ο Μαρτινάκης για τα όσα συνέβησαν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας νοιάζει τι είπε ο Μαρτινάκης για τα όσα συνέβησαν. Πρώτον. Δεύτερον, Αλαφούζος και Μαρτινάκης θα αναλάβουν στην προεδρία του Σούπερ Λίγκ μετά τη συμφωνία που επιτεύχθη στην τρίτη συνεδρίαση του Δέλτα Σίγμα. Κανονικά, θα πρέπει να πω αφού εσείς είχατε ενδιαφέρει τόσο πολύ, κανένας από τους γιους σας δεν θα γίνει. Θα αναλάβονται όλοι οι υπόλοιποι και τελευταίοι θα γίνουν ο Αλαφούζος με τον Μαρτινάκη. Τώρα γιατί? Γιατί τώρα θα πρέπει να πας να κολλήσεις ή δίπλα στον Αλαφούζο ή δίπλα στον Μαρτινάκη. Άρα, ό,τι είχαμε τόσα χρόνια με τις ομάδες Φερέφωνα και τις ομάδες δορυφόρους των συσσαγωγικά μεγάλων, γελάει ο κόσμος, ομάδων, αυτό τις κάνει μεγάλες, ότι πλησιάζουν όλες οι υπόλοιπες. Λοιπόν, αυτά δεν αλλάζει τίποτα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου, από την εποχή του προπό και των γηπέδων με χαλίκι μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτε σε αυτό το τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες ελληνικό ποδόσφαιρο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποφράδα ημέρα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής στις 20 Ιουλίου 1974. Πάνδημα, μνημόσυνα και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στον Τύμβο Μακεδονίτισσας υπέρ των πεσών των αξιωματικών και οπλιτών κατά την τουρκική εισβολή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος παρέστη στην τελετή, δήλωσε ότι είναι χρέος της πολιτείας απέναντι στους ήρωες που αναπαύονται ανά το Πανκύπριο να πράξει ό,τι είναι δυνατό για τον τερματισμό της κατοχής. Τόνισε ότι προς την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου η κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά με συγκεκριμένο πλάνο και σχεδιασμό. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ελπίδα ότι κατά την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο θα υπάρξουν θετικές ανακοινώσεις που θα αφορούν στη σύγκληση άτυπης πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί. Υπογράμμισε ότι όλα εξαρτώνται από την αντίδραση της Τουρκίας, επισημένοντας ότι εν όψη της καθόδου Γκουτέρες στην Κύπρο, οι διεργασίες συνεχίζονται τόσο από τον Γενικό Γραμματέα και την προσωπική του απεσταλμένη, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επανέλαβε την ίδια στιγμή ότι οι όποιες θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά περνούν μέσα από συγκεκριμένες θετικές εξελίξεις όσον αφορά την επίλυση του Κυπριακού. Αυτές οι εξελίξεις, ανέφερε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, θα πρέπει να είναι στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των αρχών, των αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς τις όποιες επικοδομητικές ή μη ασάφειες. Στις 8:30 απόψε θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εκδήλωση καταδίκης των μαύρων επαιτίων του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Κύριος ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ουδεμία ευθύνη σε οποιαδήποτε πτυχή αποδίδεται στο πόρισμα που αφορά στην πολύκροτη υπόθεση Video Gate. Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση, ο ποινικός ανακριτής παρέδωσε το πολυσέλιδο πόρισμα στο Γενικό Εισαγγελέα στις 17 Ιουλίου. Σε αυτό γίνεται παραπομπή σε λεπτομέρειες του μαρτυρικού υλικού, το οποίο εξασφαλίστηκε με τη συνεργασία της αστυνομίας. Στο πόρισμα αναφέρεται ότι τα πλάνα που είδαν το φως στις δημοσιότητες δεν είναι αυθεντικά, αλλά αποτελούν προϊόν επεξεργασίας και συνεπώς πέραν του ό,τι συνιστούν προϊόν αντισυνταγματικών ενεργειών και απαράδεκτης μαρτυρίας, είναι μηδαμινής, αν όχι καθόλου αποδεικτικής αξίας. Από τη μέχρι σήμερα εξασφαλιστήσα μαρτυρία δεν προκύπτει παραβίαση του ποινικού κώδικα από οποιοδήποτε των εμπλεκομένων Κύπριων πρωταγωνιστών. Συνιστά διαπίστωση του ποινικού ανακριτή και της ομάδας των αστυνομικών ανακριτών ότι τα όσα ακούγονται στο βίντεο να εκστομίζονται από κάποιους εκ των Κυπρίων πρωταγωνιστών δεν συνιστούν τίποτε άλλο από αερολογίες και φαφλατισμούς που σκοπό και στόχο είχαν τη δημιουργία εντυπωσιασμού γύρω από το άτομό τους με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οικονομικού ωφέλους, το οποίο και μερικοί εξ αυτών άρχισαν να αποκομίζουν. Επισημαίνεται το γεγονός ότι όταν ζητήθηκε από αυτούς να σχολιάσουν τις εν λόγω αναφορές ισχυρισμούς τους, μόνο ένας ανταποκρίθηκε θετικά και αυτός επιβεβαίωσε τη συγκεκριμένη διαπίστωση του ποινικού ανακριτή. Οι άλλοι αρνήθηκαν να τοποθετηθούν. Σύμφωνα με τον ποινικό ανακριτή, στόχος της παραγωγής του βίντεο ήταν να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Χαρακτηρίζει μάλιστα δικαιολογημένο το συμπέρασμα ότι το βίντεο αποτελεί μορφή υβριδικής επίθεσης κατά του Κυπριακού κράτους. Η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί επί της ανακοίνωσης του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή όταν μελετήσει τόσο την ανακοίνωση όσο και το πόρισμά του, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου. Μιλώντας στην εκπομπή του κρατικού ραδιοφώνου, ο κύριος Αντωνίου χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την πτυχή που αφορά το ποιος έδωσε την εντολή για την κατασκευή του επίμαχου βίντεο, ζήτημα για το οποίο, όπως είπε, ο ποινικός ανακριτής ζήτησε παράταση των ερευνών. Επεσήμανε πως σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή υποστήριζε πως δεν υπήρχε οτιδήποτε επιλείψιμο σε σχέση με τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν. Ο κύριος Αντωνίου ανέφερε πως έγινε συγγραφή δηλώσεων και οπτικοακουστικού υλικού με κακή πίστη με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων. Στην Ουκρανία, 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε εμπορικό πλοίο που μετέφερε καλαμπόκι κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού. Όπως μεταδίδεται, πρόκειται για την πιο αιματηρή επίθεση των τελευταίων εβδομάδων στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, το πλοίο Golden Leo με σημαία Γουινέας Μπισάου επλήγη από 3 πυράβλους κρούς με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διήρκεσε όλη τη νύχτα. 9 μέλη του πληρώματος και ένας πλοηγός έχασαν τη ζωή τους, ενώ 8 από τα 17 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν. Το πλήρωμα αποτελούνταν από υπηκόους της Ινδίας και της Συρίας. Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Δεν μπορούσε να συντηρηθεί και να αποκατασταθεί το εμβληματικό έργο το Τραπέζι της Ένωσης του Πάφος 2017, γι' αυτό και απομακρύνθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησιφόρου. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λήφθηκε υπό την Προεδρία του και το έργο απομακρύνθηκε, όπως είπε, το διάστημα που ο ίδιος ασκεί καθήκοντα Δημαρχεύοντα. Δυστυχώς, όπως είπε, το έργο ήταν εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες για 9 χρόνια και δεν συντηρήθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα τα ξύλα να σαπίσουν και να διαλυθεί η βάση του. Ο κύριος Ονησιφόρου διαβεβαίωσε ότι θα καταθέσει πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την δημιουργία ενός νέου έργου, το οποίο θα έχει τον ίδιο στόχο και συμβολισμό και θα εγκατασταθεί στο ίδιο σημείο που βρισκόταν το Τραπέζι της Ένωσης. Σε παρέμβαση της στο Ράδιο Κόσμος, η Διευθύντρια του Πάφος 2017, Γεωργία Ντέτσερ, εξέφρασε την λύπη της για την τύχη των έργων που άφησε ως παρακαταθήκη η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης στην Πάφο. Αρκετά από τα έργα, όπως είπε, εξαφανίστηκαν και κανείς δεν γνωρίζει την τύχη τους, αναφέροντας χαρακτηριστικά το έργο του Ρίνου Στεφανή, ένα έργο επίσης στον Μούταλο και άλλα έργα που βρίσκονταν σε κάποιο σημείο στον δημόσιο κήπο. Η κυρία Ντέτσερ χαρακτήρισε παρήγορο το γεγονός ότι ο Δημαρχεύων δεσμεύτηκε για την δημιουργία παρόμοιου έργου με το Τραπέζι της Ένωσης και τόνισε ότι η πόλη έχει υποχρέωση να προστατεύσει την κληρονομιά του Πάφος 2017. Το πολιτιστικό χωριό της Λέμπας μπορεί να λειτουργήσει με τρόπο που να αναδεικνύει το έργο του Στάς Παράσκου, υποστηρίζει η πρώην διευθύντρια του Πάφος 2017, Γεωργία Ντέτσερ. Σε δηλώσεις στο Ράδιο Κόσμος, η κυρία Ντέτσερ ανέφερε ότι η ένταση που έχει δημιουργηθεί οφείλεται στη σύγχυση δύο διαφορετικών ζητημάτων. Όπως είπε, από τη μια βρίσκεται η παρακαταθήκη του Στάς Παράσχου, το έργο, η σχολή και η προσφορά του στην κυπριακή τέχνη που αξίζουν απόλυτο σεβασμό και προστασία. Από την άλλη, επισήμανε, υπάρχει η δημιουργία ενός νέου πολιτιστικού χώρου με σημαντικές προοπτικές για την Πάφο, την Κύπρο και τη διεθνή πολιτιστική κοινότητα. Η πρώην καλλιτεχνική διευθύντρια του Πάφος 2017 χαρακτηρίζει κρίμα να χαθεί αυτή η ευκαιρία για τον πολιτισμό και τους δημιουργούς εξαιτίας μιας διαμάχης που, όπως σημειώνει, δεν αφορά το νέο έργο ούτε τους αναδόχους του. Παράλληλα, εκφράζει την εμπιστοσύνη της προς τους ανθρώπους του τεχνουργείου, τους οποίους, όπως αναφέρει, γνωρίζει προσωπικά και εκτιμά τόσο για το έργο όσο και για το ήθος τους, εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι ο νέος χώρος θα εξελιχθεί σε πυρήνα πολιτιστικής δημιουργίας και φιλοξενίας δράσεων. Αύριο θα επιστρέψει στην νομική υπηρεσία ο φάκελος των ανακρίσεων για τον θάνατο του τρίχρονου αγοριού στην περασμένη Κυριακή σε ξενοδοχείο στη Χλώρακα. Ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Πάφου Μιχάλης Νικολάου, μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ανέφερε ότι εντός της ημέρας αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία εκκρεμούσαν, ενώ ο φάκελος συμπληρώθηκε με τα πρόσθετα στοιχεία που είχε ζητήσει η νομική υπηρεσία. Αύριο, που λήγει και το διάταγμα κράτησης του 37χρονου πατέρα, αναμένεται, όπως είπε, η απόφαση της νομικής υπηρεσίας για την καταχώρηση της υπόθεσης στο επαρχιακό δικαστήριο. Η πολιτική απόφαση για την δημιουργία νέου γυμνασίου στο κέντρο της Πάφου έχει ληφθεί, ανέφερε χθες η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο μνημόσυνο των Πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου στην Πάφο. Η Υπουργός είπε ακόμη ότι προγραμματίζονται σημαντικές επεκτάσεις στο Λύκειο και στην Τεχνική Σχολή Έμπας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξανόμενων μαθητικών αναγκών. Ανέφερε επίσης ότι στις αρχές Ιουλίου ολοκληρώθηκε το κτηριακό πλάνο για τις σχολικές μονάδες της επαρχίας, το οποίο προβλέπει έργα βελτίωσης και επεκτάσεων συνολικού ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, επεσήμανε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στενότερη συνεργασία με τη σχολική εφορία Πάφου για ζητήματα που αφορούν την εγκατάσταση κλιματιστικών, τις στηριακές βελτιώσεις και την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις θα συμβάλλουν σε μια καλύτερη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, πύρπα Αλεξάνδρα που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 80 απέναντι από το Ζορπά, δρόμος Λυκείου Κύκου Πάφου στην Πάφο, και Ρωτοκρήτου Άννα που βρίσκεται στη Βασιλείο Στασιίκου, κατάστημα 3 στο προδρόμι στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα γίνει γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρείται χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής 3 αμποφόρ και τοπικά στα νοτιοδυτικά ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 αμποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρίσια θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολική ως νοτιοδυτική ασθενής 3 αμποφόρ και σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 αμποφόρ και τοπικά μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 αμποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα δυτικά και βόρεια παράλια και γύρω στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Πάφος. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. 52 χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από την επαυράδα ημέρα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής στις 20 Ιουλίου του 1974. Πάμδινα μνημόσυνα και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στον τύμβο Μακεδονίτισσας υπέρ των πεσών των αξιωματικών και οπλητών κατά την τουρκική εισβολή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος παρέστησε στην τελετή, δήλωσε ότι είναι χρέος της πολιτείας απέναντι στους ήρωες που αναπαύονται ανά το Παγκύπριο να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για τον τερματισμό της κατοχής. Τόνισε ότι προς την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου η κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά με συγκεκριμένο πλάνο και σχεδιασμό. Στις 8:30 απόψε θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εκδήλωση καταδίκης των μαύρων επαιτίων του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Κύριος ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ούτε μία ευθύνη σε οποιαδήποτε πτυχή αποδίδεται στο πόρισμα που αφορά στην πολύκροτη υπόθεση Video Gate. Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση, ο ποινικός ανακριτής παρέδωσε το πολυσέλιδο πόρισμα στον Γενικό Εισαγγελέα στις 17 Ιουλίου. Σε αυτό γίνεται παραπομπή σε λεπτομέρειες του μαρτυρικού υλικού, το οποίο εξασφαλίστηκε με την συνεργασία της αστυνομίας. Το πόρισμα αναφέρεται ότι τα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας δεν είναι αυθεντικά, αλλά αποτελούν προϊόν επεξεργασίας και συνεπώς πέραν του ότι συνιστούν προϊόν αντισυνταγματικών ενεργειών και απαράδεκτης μαρτυρίας, είναι μηδαμινής αν όχι καθόλου αποδεικτικής αξίας. Από την μέχρι σήμερα εξασφαλιστής αμαρτυρία δεν προκύπτει παραβίαση του ποινικού κώδικα από οποιοδήποτε των εμπλεκομένων Κύπριων πρωταγωνιστών. Συνιστά διαπίστωση του ποινικού ανακριτή και της ομάδας των αστυνομικών ανακριτών ότι τα όσα ακούγονται στο βίντεο να εξτομίζονται από κάποιους εκ των Κυπρίων πρωταγωνιστών δεν συνιστούν τίποτε άλλο από αερολογίες και εφοφλατισμούς που σκοπό και στόχο είχαν τη δημιουργία εντυπωσιασμού γύρω από το άτομό τους με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οικονομικού ωφέλους, το οποίο και μερικοί εξ αυτών άρχισαν να αποκομίζουν. Η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί επί της ανακοίνωσης του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή όταν μελετήσει τόσο την ανακοίνωση όσο και το πόρισμά του, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου. Ο κ. Αντωνίου χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την πτυχή που αφορά το ποιος έδωσε την εντολή για την κατασκευή του επίμαχου βίντεο, ζήτημα για το οποίο, όπως είπε, ο ποινικός ανακριτής ζήτησε παράταση των ερευνών. Επεσήμανε πως σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή υποστήριζε πως δεν υπήρχε οτιδήποτε επιλήψιμο σε σχέση με τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν. Ο κ. Αντωνίου ανέφερε πως έγινε σειραφή δηλώσεων και οπτικοακουστικού υλικού με κακή πίστη με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων. Στην Ουκρανία, 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε εμπορικό πλοίο που μετέφερε καλαμπόκι κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού. Όπως μεταδίδεται, πρόκειται για την πιο αιματηρή επίθεση των τελευταίων εβδομάδων στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, το πλοίο Golden Leo με σημαία Γουινέας Μπισάου επλήγει από 3 πυράβλους κρούζ με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διήρκησε όλη τη νύχτα. 9 μέλη του πληρώματος και ένας πλοηγός έχασαν τη ζωή τους, ενώ 8 από τα 17 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν. Το πλήρωμα αποτελούνταν από της Ινδίας και της Συρίας. Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Δεν μπορούσε να συντηρηθεί και να αποκατασταθεί το εμβληματικό έργο το τραπέζι της Ένωσης του Πάφος 2017, γι' αυτό απομακρύνθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο Δημαρχεύων Άγγελος ο Νησιφόρου. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λήφθηκε υπό την προεδρία του και το έργο απομακρύνθηκε, όπως είπε, το διάστημα που ο ίδιος ασχεί καθήκοντα Δημαρχεύοντα. Δυστυχώς, όπως είπε, το έργο ήταν εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες για 9 χρόνια και δεν συντηρήθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα τα ξύλα να σαπίσουν και να διαλυθεί η βάση του. Ο κ. Νησιφόρου διαβεβαίωσε θα καταθέσει πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη δημιουργία ενός νέου έργου, το οποίο θα έχει τον ίδιο στόχο και συμβολισμό και θα εγκατασταθεί στο ίδιο σημείο που βρισκόταν το τραπέζι της Ένωσης. Σε παρέμβασή της στο Ράδιο Κόσμος, η διευθύντρια του Πάφος 2017, Γεωργία Ντέτσερ, εξέφρασε τη λύπη της για την τύχη των έργων που άφησε ως παρακαταθήκη η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης στην Πάφο. Αρκετά από τα έργα, όπως είπε, εξαφανίστηκαν και κανείς δεν γνωρίζει την τύχη τους, αναφέροντας χαρακτηριστικά το έργο του Ρήνου Στεφανή, ένα έργο επίσης στο Μούταλο και άλλα έργα που βρισκόταν σε κάποιο σημείο στο δημόσιο κήπο. Η κυρία Ντέτσερ χαρακτήρισε παρήγορο το γεγονός ότι η Δημαρχία δεσμεύτηκε για τη δημιουργία παρόμοιου έργου με το τραπέζι της Ένωσης και τόνισε ότι η πόλη έχει υποχρέωση να προστατεύσει την κληρονομιά του Πάφους 2017. Το πολιτιστικό χωριό της Λέμπας μπορεί να λειτουργήσει με τρόπο που να αναδεικνύει το έργο του Στάς Παράσκου, υποστηρίζει η πρώην διευθύντρια του Πάφους 2017, Γεωργία Ντέτσερ. Σε δηλώσει στο ραδιοκόσμο, η κυρία Ντέτσερ ανέφερε ότι η ένταση που έχει δημιουργηθεί οφείλεται στη σύγχυση δύο διαφορετικών ζητημάτων. Όπως είπε, από τη μία βρίσκεται η παρακαταθήκη του Στάς Παράσκου, το έργο, η σχολή και η προσφορά του στην κυπριακή τέχνη που αξίζουν απόλυτο σεβασμό και προστασία. Από την άλλη, επισήμανε, υπάρχει δημιουργία ενός νέου πολιτιστικού χώρου με σημαντικές προοπτικές για την Πάφο, την Κύπρο και τη διεθνή πολιτιστική κοινότητα. Η πρώην καλλιτεχνική διευθύντρια του Πάφου 2017 χαρακτηρίζει κρίμα να χαθεί αυτή η ευκαιρία για τον πολιτισμό και τους δημιουργούς εξαιτίας μιας διαμάχης που, όπως σημειώνει, δεν αφορά το νέο έργο ούτε τους αναδόχους του. Αύριο θα επιστρέψει στην νομική υπηρεσία ο φάκελος των ανακρίσεων για το θάνατο του τρίχρονου αγοριού την περασμένη Κυριακή σε ξενοδοχείο στη Χλώρακα. Ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Πάφου Μιχάλης Νικολάου, μιλώντας στο ραδιοκόσμο, ανέφερε ότι εντός της ημέρας αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία εκκρεμούσαν, ενώ ο φάκελος συμπληρώθηκε με τα πρόσθετα στοιχεία που είχε ζητήσει η νομική υπηρεσία. Αύριο, που λήγει και το διάταγμα κράτησης του 37χρονου πατέρα, αναμένεται, όπως είπε, η απόφαση της νομικής υπηρεσίας για καταχώρηση της υπόθεσης στο επαρχιακό δικαστήριο. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Αλεξάνδρας Πύρπα που βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλους. Επίσης θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Άννας Ερωτοκρήτου που βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Στασίκου στο προδρόμι στην πόλη Χρυσοβούλου.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρείται χαμηλή νέφωση και ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 35 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 32 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 31 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να συνεχίσει να κυμαίνεται πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Παρασκευή, ωστόσο, αναμένεται να σημειώσει πτώση. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
0: Ο Κόσμος 95.2 FM.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Αδειώσου τα μάτια,

0: Στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη Λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστό χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας, είμαι ο Νικηφόρος.
7: Γεια σας, είμαι ο Τίτος. Και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος.

Καλώς ήρθατε. Ψυχοτραγουδά, ψιθυρίζω ένα τραγούδι που λέει το καλό κεράκι. Στην ακρογιαλιά, δώσ' με ένα φυλάκι τώρα και έλα πιο κοντά. Νομίζω αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά, δεν ξέρω, πήγα για μπάνιο την Κυριακή και κάπως το σιγοψιθύριζα και όλο το κλίμα αυτό, ο κόσμος με μαγιό, κορμιά χτισμένα. Αχ, αχ, αχ, αχ, δεν φτάνουν τα Σαββατοκύριακα, δεν φτάνουν. Λοιπόν, δεν θα μπω σε περισσότερες παραστατικές εικόνες περί μπάνιων, περί θαλάσσης, γιατί δεν ξέρω σε τι φάση σας βρίσκω. Σίγουρα όμως η διάθεσή μας τίνει να πηγαίνει προς τα εκεί.

Ξέρω τι έχετε μέσα στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή. Τι περιμένουμε να ακούσουμε από την εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να τα βάλουμε κάτω σε μια ωραία σειρά. Έχουμε ενότητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Μπορεί να συζητήσουμε viral, κουτσουμπολιά, πράγματα, ξέρετε, είμαστε και λίγο της κλειδαρότρυπας. Έχουμε ανεκδοτάρες, έχουμε πρόταση ταινιών, έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, έχουμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια, έχουμε social media να στέλνετε μηνύματα. Δηλαδή, σπαθιά να καταπιώ σε αυτή την εκπομπή, εγώ και συνεργάτες μου. Σπαθιά. Θέλετε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να γίνουμε ακροβάτες, ας πούμε. Σας παρακαλώ, δηλαδή, τα έχουμε όλα, σχεδόν. Δηλαδή, όλα, σε μέσα σε 2 ώρες μόνο.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

Αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου. Έτσι λέει ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μαζονάκη, και θέλω να σας πω ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε τα ωραία τραγούδια που θέλουμε να ακούμε, τα story μας και ό,τι άλλο γουστάρουμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο, βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε μια ονομαστική εορτή, χρόνια πολλά κύριε Ηλία. Και να είσαι καλά, έχω και ένα θείο Ηλία εκεί στη Δράμα. Έχουμε Διεθνή ημέρα Σελήνης και Παγκόσμια ημέρα Σκακιού. Είναι οι δύο επέτειοι για σήμερα. Τώρα σαν σήμερα κυρίες και κύριοι, το 1944, θέλω την προσοχή σας. Σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Οι προτέτοι στρατηγός Λούντβιχ Μπεκ και στρατηγός Ρούντολφ Σμούντ, συνταγματάρχης Κλάουτ Σενκφόν Στάουμφενμπεργκ, συνταγματάρχης Μέρτζ και υπολογαγός Φερνέρ Φον Χέφεν, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. Μάλιστα. Εντάξει, ήταν γλωσσοδέτης. Τώρα, θα δώσω για άλλη μια πληροφορία σας. Σήμερα το 1969 ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος που πατά το πόδι του στο φεγγάρι. Ελπίζουμε να μην είναι όλο αυτό μια πλάνη και να είναι αλήθεια.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και λίγη τρέλα. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στην πορεία και στην παρέα. Στην παρέα τη δική μας, τη ραδιοφωνική.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

μου, Ιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στα Summer Edition Tips και για σήμερα το tip της ημέρας έχει να κάνει με το καλύτερο φυσικό κλιματιστικό. Ποιο είναι αυτό? Είναι η σκιά και ο αέρας. Φυσικά, εάν υπάρχουν, έτσι, προφανώς και προς Θεού. Όχι απαραίτητα πολύ δυνατός κλιματισμός. Αν υπάρχει χώρος εκεί που βρίσκεσαι σε διακοπές ή στο σπίτι σας, που έχει ένα αεράκι απογευματινό, που έχει σκιά κάτω από ένα δέντρο, είναι μια πολύ ωραία λύση και εννοείται είναι το ιδανικό και το πιο υγιεινό. Διαβάστε το, δεν το λέω εγώ, η επιστήμη το λέει.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως οι καλύτερες στιγμές της ζωής συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες. Πάρε μια βαθιά ανάσα, μείνε συντονισμένος και τα καλύτερα έρχονται.

Λοιπόν, είμαστε στην ενότητα του Cold Behold με κρύο ανέκδοτο και θέλω να σας πω ότι αυτό είναι όντως πολύ καλό, κρύο και σύντομο. Και κακό λίγο, εντάξει. Ποιο από τα ζώα έχει το καλύτερο ίντερνετ? Έλα ρε παιδιά, η αράχνη.

Χωρίς ντροπέ, σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Κλείνω σήμερα την 15η θέση από τις 20 δημοφιλέστερες της 20ετίας. City of God. Μία ομοί, εκρηκτική και συγκλονιστική ματιά στις φαβέλες του Ρίο Ντετζανέιρο. Η ταινία ακολουθεί τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στη βία, το έγκλημα και την ανάγκη για επιβίωση. Δυνατό μοντάζ, αληθινή ένταση και μία ιστορία που σε πιάνει από το λαιμό.

Η εκπομπή της Δευτέρας έχει ολοκληρωθεί. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός σας. Ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Εύχομαι για σας τα καλύτερα. Διεκδικήστε τα. Να είστε σίγουροι ότι μέσα από κάθε σας προσπάθεια κάτι μένει στο τέλος της μέρας. Λοιπόν, δεν δίνω συμβουλές, αλλά δεν ξέρω, σήμερα είμαι σε μεγάλα κέφια. Πλησιάζουν μάλλον διακοπές μου και έχω έτσι πολύ ωραία όρεξη.

0: Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. 10 μέρες πριν αποχαιρετήσουμε και τον Ιούλιο, είμαστε μαζί σας νύχτα στα FM, 2 ολόκληρες ώρες γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, δικές σας επιλογές και αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια που μας έχουν συντροφεύσει όλα αυτά τα καλοκαίρια. Είμαι ο Σπύρος Ροχίδης και θα περάσουμε το καλύτερο δίωρο αυτή τη νύχτα. Ξεκινήσαμε με Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί. Έρχονται αμέσως τώρα Απόν Καντάδα, Γιώργος Κακοσέως ο καθρέφτης και η Στέλλα Καλή με το Υπεύθυνοι Είμαστε. Καλή μας διασκέδαση.
1: Κατέβα,

Ρία Ελληνίδου Σαφάρι, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Τα λέμε σε πολύ λίγο και έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το βάλς των χαμένων ονείρων, μια επιλογή της Μαρίας, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου θυμίζεις κάτι από Ελλάδα για την Κωνσταντίνα. Έρχονται αμέσως τώρα Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση για τον Δημήτρη.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες», μια επιλογή του Βαλάντη, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα και να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα Σελήνης και η Παγκόσμια ημέρα Σκακιού. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Άννας.

0: ήταν ο Τοκέλ με τη Λίλα, ποιος να σου το πει, μία επιλογή της ελευθερίας, ενώ λίγο πριν ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο 2026 για τον Σπύρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί για τη Σοφία.
1: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό, μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν Χρήστος Αντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή για τον Νίκο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1969 ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Σαν σήμερα το 1974 τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κύπρο, ενώ γενική επιστράτευση κηρύσσεται στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2007 επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας. Σαν σήμερα το 2016 περίπου 50.000 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή της Αφροδίτης, Απών και Ρεμπέτη.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό!

Ράβια φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα με στη μέση του πελάγους. Έχει ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά. Που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

Παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελε.

και γελάει στα γεννητούρια. Πάει και κλαίει κι όλα ανάποδα τα λέει, κι όλα ανάποδα τα λέει. Στους πλούσιους τους αριστοκράτες δεν τους μιλά, με το έτσι θέλω. Κι αλλού γυρνάει το κεφάλι, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι. Όμως, στους ταπεινούς διαβάτες τους βγάζει αμέσως το καπέλο. Λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι. Θεέ μου,

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.